Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
4: 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής Σερών, όπου σημειώθηκε εξέγερση μεταναστών. Οι μετανάστες φέρεται να εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας φθορές στην περίφραξη και υλικές ζημιές, ενώ κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Συνελήφθη ο άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονη σε ερημική παραλία της Κασάνδρας Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται για 52χρονο υπήκο Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στο Μαυροβούνιο. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
1: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
2: Nexus Facility, παρακαλώ.
0: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
3: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ΟΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πολλά, πολλά τα μηνύματά σας όλη αυτή την ώρα. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 είμαστε. Ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου παρέμβαση δεν είχε χθες, δεν έχει και σήμερα λόγω της αδείας. Την οποία έχει, θα είναι μαζί μας εδώ το άλλο Σαββατοκύριακο στη δική του παρέμβαση, κανονικά στην ώρα του, στις 9 δηλαδή. Με τον Ελευθέριο το Σαρίδη, Απόστολε καλημέρα, καλή Κυριακή, χαιρετισμούς και στον κύριο Γιάννη από την Αλεμάνια. Λευτέρης, κανένα σχόλιο. Ο Χαράλαμπος, ο Παντελάτος, πια 12 ναυτικά μίλια, έχουν συμφωνηθεί να μην υπάρχει ΑΟΣ στα νησιά, αναμένονται οι υπογραφές. Ο Δημήτρης ο Σκορπιός, καλημέρα Απόστολε, ξέρεις, έδωσες προγνωστικά για το στοίχημα, μόνο που έκανες ένα λάθος, μπέτησες εδώ, το μάτς έγινε την Παρασκευή, αυτή την μπέτηση έδωσα, έλα ρε εσύ. Το είχα παίξει από τότε εγώ και μπερδεύτηκα γιατί διάβαζα το δελτίο μου. Γεώργιος Κανιτάκης, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, καλή εκπομπή, γυρνάω από Φώκες, καλό χειμώνα. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης, η αναφορά για τα φαντς είναι βαθύ και άλλη το πρόβλημα με την επιμέλεια και κέρδος αρκετών βουλευτών. Η λύση που χρειάζεται για τα οικονομικά είναι η Ελλάδα έπρεπε να διασωθεί και να υιοθετήσει ένα εξωτερικά επιβεβλημένο πρόγραμμα προσαρμογής, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στη βαθύτερη και μακρύτερη ύφεση της μεταπολεμικής της ιστορίας. Ο Θεόδωρος ο Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη, σου στέλνω την εκτίμηση και την αγάπη μου φίλε, καλή συνέχεια, αυτά από τον καλό μας φίλο τον κύριο Κατάκαλο. Ο φίλος μου ο Τάσος, δεν υπάρχει τρόπος να φρενάρει η συμφωνία των Eurofighter που θα πάρει η Τουρκία. Να, ο Γιώργος Λαζαρίδης είναι εδώ, θα μας τα πει σε λίγο, θα τον βγάλουμε σε λίγο στον αέρα. Ο Απόστολος ο Αποστολίδης μου στέλνει Ιωάννης Ιωαννίδης, η σκληρή αλήθεια, όλοι τη γνωρίζουμε, απλώς λίγοι έχουν το θάρρος να την πουν για τους νέους 20-30, αυτά θα τα πω αργότερα γιατί είναι βιντεάκι και δεν μπορώ να το μεταδώσω τώρα, καλέ μου φίλε συνονόματε. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, έτσι, Ιαν και Ευλοίαν Μακ, υποψήφιος πολιτευόμενος, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, έψιλον, έψιλον, έψιλον, επανάσταση, ελευθερία, έρωτας. Να, βάλε και ένα έψιλον, έψιλον, έψιλον, σ, από πίσω. Όχι εσές, εσ. Έτσι να μην το... Να μην το. Επανάσταση, ελευθερία, έρωτας, να ανέβει ο πληθυσμός της Ελλάδος, γιατί ο Τραουρή στη χώρα του, ο Τραουρή, ποιος είναι ο Τραουρή δεν ξέρω, και όχι εμείς, ερχόμαστε, μπαίνω μπροστά, επανάσταση, παραγωγή, ανάπτυξη οικονομίας και σε όλους τους τομείς για την πατρίδα μας και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μπελαρούς θα έχει σίγουρα, υπάρχει περίπτωση τώρα. Αφού είσαι εγγόν του Κοντζά Αναστάς, είμαι σίγουρος ότι έχεις Μπελαρούς. Έτσι, όπως και να έχει το πράγμα. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης ο Μπίθας από την περιοχή Πανοράματος. Καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και μια υπέροχη εβδομάδα σε όλους τους φίλους του Μετρόπολης 95,5. Πάνος Βόρεια Λέγκα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα, θα το δω αυτό που μου στείλες. Φίλιππας, γεια σου Φίλιππα, καλημέρα Κουρσάρε, καλή Κυριακή από το εξωτικό Αδραμέρι.
1: Λόγες ακούμπησαν στον ουρανό, βγάζει το σπίτι μας πικρό καπνό, όλα τα έκαψε.
0: Ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πολύ, αγωνιστικό μήνυμα, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ είναι μαζί μας. Άλλος Γιώργος Παπαδόπουλος, όχι, δεν μπορεί. Τώρα. Η φίλη μου η Σάσα από την Καλαμαριά, καλημέρα, πώς το λέει, θα το παίρνεις στο μετρό.
2: Όταν σβηστούνε.
0: Κοίταξε, κοίταξε τώρα, δηλαδή τώρα ειλικρινά, για να είμαι Γιώργο ειλικρινής, έτσι, καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και καλημέρα σε σένα Απόστολη και σε όλους τους ακροατές και καλή Κυριακή.
0: Γιώργος Λαζαρίδης θα πάει μαζί. Κοιτάξτε παιδιά, τώρα ειλικρινά μιλάω, μια εβδομάδα δεν πρόκειται να το πάρω το μετρό. Από τη Μίκρα τουλάχιστον αποκλείεται. Από τη Μίκρα, το έλεγα χθες, τέλειωσαν σε όλες τις λαϊκές στην Καλαμαριά τα σκόρδα. Αυτό να το ξέρετε, έχουν τελειώσει. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά μιλάω. Τέλειωσαν τα σκόρδα. Το πήρε σοβαρά ο κόσμος.
3: Λίγο τον ήχο, Απόστολε, αν μπορείς.
0: Να τον ανεβάσω λίγο παραπάνω.
3: Λίγο
0: έτσι
3: να
0: εδώ
3: μου τον ανεβάσει.
0: Κι άλλο, θες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
3: Λίγο ακόμα.
0: Λίγο ακόμα, να τα ανεβάσω από εδώ, περίμενε λίγο. Τώρα είμαστε καλά. Τώρα, τίποτε. Τώρα.
3: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Γιατί μικροφωνίζει, βλέπεις.
3: Όχι, μικροφωνίζει, έτσι. Μικροφωνίζει, yeah, Απόστολε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κοίταξε το θέμα, Απόστολε, μία παρατήρηση για το θέμα του μετρό. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία ο σχεδιασμός δεν ξεκίνησε από αεροδρόμιο και κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Σε όλον τον κόσμο, σε όλον τον κόσμο, οι κατασκευές και οι σχεδιασμοί όσον αφορά το υπόγειο δίκτυο, δηλαδή το μετρό που λέμε, έχουν ως σημεία αναφοράς τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της κάθε πόλεως, την αφετηρία δηλαδή του σιδηροδρόμου και το αεροδρόμιο. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία αντί να ξεκινήσουμε την αλφάβητο από το α, την ξεκινάμε από το ε, από το ζ, ξέρω εγώ. Και δεν τελειώνουμε στο ω, τελειώνουμε πολύ πριν το ω. Δηλαδή αν πάρουμε ως σημείο εκκίνησης, ας πούμε το α, βάλουμε το αεροδρόμιο και ω το σταθμό, εμείς ξεκινάμε από τη μέση και τελειώνουμε αρκετά, μάλλον όχι, εκεί στο τέλος δηλαδή, κοντά στο τέλος μάλλον.
0: Έτσι παρακολουθείς τώρα τα γεγονότα, βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει, βλέπουμε όλοι μας τι γίνεται και είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο το πρωί, τι θα μας ξημερώσει. Πέρα από αυτό το προεκλογικό το οποίο ήδη υπάρχει στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι τώρα που θα έρθει στη Διεθνή Έκθεση, ακόμα και ενδεχομένως και στο μετρό της Καλαμαριάς, με τις ευγές αυτών επιτέλους στον σταθμό στη Μίκρα να τον κάνω λίγο καλό, ρε παιδί μου. Περνάς και εσύ από εκεί, βλέπεις τι γίνεται.
3: Ναι, δεν μπήκα μέσα, δεν ξέρω Απόστολε.
0: Απ' έξω πώς είναι, δηλαδή έτσι δεν έχει. Πώς θα το πω, χρειάζεται μια ιδιαίτερη περιποίηση, χρειάζεται κάτι διαφορετικό τώρα.
3: Και χρειάζεται και μία πρόβλεψη για πάρκινγκ, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει πάρκινγκ και οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Τέλος πάντων, πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι εδώ πέρα ότι το μετρό Θεσσαλονίκης αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι 4,78 χιλιόμετρα επιπλέον. Διακλαδώνεται με το σταθμό 25 Μαρτίου. Καταλήγει στη Μίκρα. Και η νέα γραμμή, θα πρέπει εδώ να πούμε, θα εξυπηρετεί περίπου 63.000 επιβάτες ημερησίως. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μείωση κυκλοφορίας κατά υπολογισμούς 12.000 ιδιωτικά οχήματα την ημέρα. Δηλαδή σε ένα ολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρων με 18 σταθμούς θα έχουμε και επόμενες προτεραιότητες που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο την πόλη, γιατί κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει από τον Εύωσμο. Έχω την εντύπωση και να έρθει.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Εύωσμος είναι σήμερα μαζί με τις ενώσεις που έχουν γίνει με τους άλλους Δήμους, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος μετά τη Θεσσαλονίκη και έπειτα είναι η Καλαμαριά πλέον σε πληθυσμό. Οπότε είναι ένας τεράστιος Δήμος. Και μετά θα έχουμε και επόμενη προτεραιότητα είναι η επέκταση προς τα δυτικά, νοσοκομεία Παπαγεωργίου, Εύωσμος, Κορδελιός, Σταυρούπολη και έπειτα και μια νέα γραμμή Άγιος Δημήτριος Τούμπα, Χαριλάου Αγία Κυριακή. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, να μην καθυστερήσουν όμως.
3: Είναι το μετρό, είναι πραγματικά μια σημαντική λύση, η σημαντικότερη λύση στο κυκλοφοριακό. Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ, κατεβαίνω, ξέρεις, από το πανόραμα, πηγαίνω στο σταθμό της Νέας Ελβετίας, εκεί που είναι η αφετηρία. Βέβαια δυσκολεύομαι να βρω παρκάρισμα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούμε πάρα πολύ. Ξέρω, καταρχήν είμαι συνεπής στα ραντεβού μου στο κέντρο, ξέρω τι ώρα θα φτάσω, δεν τίθεται θέμα μποτιλιαρίσματος και τα λοιπά, δεν ψάχνω να παρκάρω, γιατί δεν πέφτω και θύμα, να το πούμε έτσι, θύμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως πέφτουμε όλοι όσοι κατεβαίναμε τόσα χρόνια ή κατεβαίνουν ακόμη κάτω στο αρκετοί συμπολίτες και φίλοι μας στο κέντρο, σε αυτά τα πανάκριβα πάρκινγκ και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε κάτι απίστευτο, ενώ όλα αυτά τα πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες πόλεις έχουν γίνει με επιδότηση, με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, ξέρεις, η κάθε θέση επιδοτούνταν αφού κατασκευαστήκανε. έχουν πάει την τιμή αναόραστα ύψη. Λοιπόν, επομένως παρκάρεις στο σταθμό επιλογής, εφόσον χρειάζεται να πας με το αυτοκίνητο για να πάρεις το μετρό.
0: Οι περισσότεροι από την ανατολική πλευρά πηγαίνουν Νέα Ελβετία.
3: Ακριβώς, βέβαια. Φεύγω από τη Νέα Ελβετία και σε ένα τέταρτο ξέρω ότι είμαι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια χαρά.
0: Αλλά το θέμα εδώ είναι και κάτι ακόμη, ότι δεν μιλάνε για αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το αεροδρόμιο.
3: Αυτό λέω, ότι είναι πραγματικά, δηλαδή έπρεπε στο σχεδιασμό, μάλλον ο σχεδιασμός έπρεπε να ξεκινήσει από το αεροδρόμιο. Και δεν μιλάω για υπόγειο τώρα, για υπόγεια διαδρομή από το αεροδρόμιο.
0: Ενδεχομένως να είναι ανώγεια η διαδρομή.
3: Ναι, δηλαδή θα είναι επί του εδάφους. Δεν χρειάζεται να είναι κάτω από το έδαφος. Δηλαδή θα είναι επίγειος ο σιδηρόδρομος εκεί.
0: Και είναι πάρα πολύ απλό. Πράσινο όπως γίνεται στην Αθήνα.
3: Ακριβώς. Και στη συνέχεια στην Καλαμαριά μπορεί να πει εκεί από το. Από τη Μίκρα, ας πούμε, μπορεί να υπογειοποιηθεί στη συνέχεια.
0: Πάντως το λογικότερο θα ήταν Δυτική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον από τον Εύωσμο, τουλάχιστον μέχρι το αεροδρόμιο.
3: Ναι,
0: αυτό θα ήταν το πιο λογικό. Με όλες τις διακλαδώσεις οι οποίες θα υπήρχαν στη συνέχεια. Τώρα, επειδή μιλάμε για αυτά τα. Το μετρό είναι ένα τεράστιο έργο, όπως είναι και ο flyover, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, από τα σημαντικότερα κεφάλαια τουρισμού, έχει ασχοληθεί εσύ μόνο.
3: Εγώ για το flyover έχω ακόμη ερωτηματικό, έτσι. Πριν προχωρήσουμε την κουβέντα, επειδή έκανες αναφορά στο flyover, έχω ερωτηματικά.
0: Για το αν έπρεπε να
3: κατασκευαστεί. Για το αν ανταποκριθεί τελικά, πραγματικά δηλαδή, το έργο αυτό, δηλαδή αν αξίζει αυτά τα χρήματα τα οποία πέσανε και θα πέσουν, αλλά και όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί η Θεσσαλονίκης. Ναι. Εάν ανταποκριθεί δηλαδή πραγματικά σε όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουνα υπέρ της διαπλάτησης.
0: Όπως ήμουνα και εγώ, όπως ήταν και ο περισσότερος κόσμος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί καταλάβαινε λιγότερα χρήματα, θα είχε ολοκληρωθεί
3: ήδη
0: το έργο.
3: Χρήματα, μικρότερη
0: μία λωρίδα περισσότερη, δεν θα είχαμε προβλήματα.
3: Μικρότερη ζημιά στο δάσος. Δεν θα είχαμε αυτή την οπτική ρήπανση σε πολλές περιοχές, όπως για παράδειγμα εδώ στα Κωνσταντινούπολιτικα. Φαντάσου τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράσανε σπίτια από την πλευρά του δάσους και είχαν σαν θέα, έτσι ωραία θέα το δάσος εκεί, ξαφνικά να έχουν αυτόν τον τεράστιο τσιμεντένιο όγκο.
0: Έτσι, και τρεις αερογέννητες
3: και να είναι κάτω από τον δρόμο όλα τα σπίτια. Έτσι.
0: Τι λες, κάτω έπρεπε να υπάρχει κανονικά μια αερογέφυρα 100-150 μέτρα στο Φίνικα, που μπαίνει από το Φίνικα στον Περιφερειακό. Και τόσα χρόνια δεν κάνουν 100-150 μέτρα αερογέφυρα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ταλαιπωρούν τόσο κόσμο, τόση κίνηση, τόσο καύσιμο επιπλέον, πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη? Γιατί κάποιοι χιλιάδες αυτοκίνητα πηγαίνουν, έρχονται κάθε μέρα από εκείνον τον δρόμο, από το Φίνικα. Μέσα από το Φίνικα χιλιάδες αυτοκίνητα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν μία πεζογέφυρα για το νοσοκομείο, για τον Άγιο Παύλο, και μία αερογέφυρα 150 μέτρα? Είναι τόσο πολύ δύσκολο? Δεν το σκέπτεται κανείς αυτό?
3: Τι να πω, Απόστολε, πραγματικά δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται και μάλλον θα σχεδιάζονται και στο μέλλον τα έργα.
0: Εγνατία Οδός, Βέρεια Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, όλη αυτή η
3: ταλαιπώρια. Τα κριτήρια πραγματικά είναι κάτω από, αξίζει να τα διερευνήσει κανείς, κάτω από ποια κριτήρια αποφασίζονται και σχεδιάζονται.
0: Τα κριτήρια όταν αναλάβει κάποιος ένα μεγάλο έργο ή αγοράσει το έργο από κάποιον άλλον. Τα κριτήρια, δεν θα καθίσω να πω τώρα εάν είναι η Τέρνα που είναι ο πεθερός του κ. Γελαπετρίτη κλπ. Δεν θα καθίσω να πω αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν, πέρα των ποσών των οποίων δίνουν για να πάρουν ένα έργο, θα τους δοθεί, δηλαδή θα βάλουν στην τσέπη τους, ελέγχεται και κάτι άλλο, αν έκαναν άλλα μεγάλα έργα, αν αξίζει να πάρουν αυτό το έργο, ποιοι είναι οι συνεργάτες τους? Όλα αυτά ελέγχονται? Είναι και όπου μας βγει, μπάζομα στη συνέχεια άμα δεν μας βγει? Τι ακριβώς
3: είναι? Ελέγχονται συνήθως τους όρους.
0: Είσαι πολιτικός μηχανικός, έκανες εργολαβίες, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα από όλους εμάς.
3: Ελέγχονται. Με το δημόσιο δεν είχα εμπλακεί ποτέ βέβαια σε έργα κτλ. Όλα μου τα έργα ήταν κατασκευές, ξέρεις, ιδιωτικές κατασκευές. Με το δημόσιο είχα το πτυχίο και έκανα πολλές μελέτες για το δημόσιο. Mm-hmm. Δεν ανέλαβα έργα του δημοσίου, αλλά έκανα πολλές μελέτες.
0: Ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν?
3: Το ζήτημα, κοίταξε, το κριτήριο της εμπειρίας στους εργολήπτες, αλλά και όσον αφορά τους μελετητές, υφίσταται το κριτήριο. Αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα στους διαγωνισμούς υπάρχουν και πολλά άλλα κριτήρια.
0: Είναι, καταλαβαίνω τώρα, και ξέρουν και πάρα πολλοί άλλοι.
3: Δεν μπορεί κανείς στον αέρα δηλαδή να τα...
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα πάμε μετά και στις εξελίξεις.
3: Αλλά είναι πολλά τα κριτήρια.
0: Τα θέματα, ξενία. Έτσι, ξενία, πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο ξεκίνησε να γίνεται από τα σημαντικότερα κεφάλαια τουρισμού. 20 χρόνια. 60-97 είχαμε τα ξενία. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
0: Υλοποιείται τώρα ένα σχέδιο.
3: Μεγάλο έργο ήταν και έδωσε όθηση πραγματικά στον τουρισμό. Και ήταν ένα. Με συγχωρείς για την παρέμβαση, Απόστολε. Και ήταν τότε τα ξενία, όταν τα δημιούργησε. Επί Κωνσταντίνου Καραμαλή δημιουργηθήκανε τα ξενία. Ήταν ιδέα του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου Κωνσταντίνου
0: 1951,
3: Καραμαλή.
0: 1951, κεφάλαια Μάρσαλ. Από τότε ξεκίνησε.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα ήταν η αρχή και ο μπούσουλας, να το πούμε έτσι, για τον ποιοτικό τουρισμό στην πατρίδα μας.
0: Και,
3: τα ξενία.
0: Και μάλιστα κτίρια αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, όλα ήταν, τα πάντα.
3: Καταπληκτικά. Και ακολουθούσανε, Απόστολε, αυτό δεν έχει αναφερθεί καμιά φορά, δεν έχει αναφερθεί ποτέ δηλαδή. Να το πούμε τώρα, να τα ακούσουν οι ακροατές. Τα ξενία όλα ακολουθούσανε τη φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής γης. Αρχιτεκτονική γη σημαίνει, όταν το κτίριο, το σχήμα του κτιρίου ακολουθεί το προφίλ, δηλαδή τη γραμμή του εδάφους, τον ορίζοντα, το πούμε, το ύψος.
0: Αυτή την οριζόντια γραμμή.
3: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό θα το δούμε εδώ για μας, λέω, τους Θεσσαλονικείς, για τους Βορειοελλαδίτες, θα το αντιληφθούν καλά από το ξενία του Παλιουριού. Εάν το ξενία του Παλιουριού, είτε το δεις το ξενία του Παλιουριού από μέσα από τη θάλασσα, είτε το δεις από έξω, αντιλαμβάνεσαι αυτό, ότι ο σχεδιασμός του, δηλαδή το κτίριο, όλη του η γραμμή του κτιρίου, ακολουθεί ακριβώς τη διαμόρφωση του εδάφους.
0: Μια οριζόντια γραμμή πάνω από
3: τη θάλασσα, είναι πιο χαμηλά από τις κορυφογραμμέσια. Αν θέλεις,
0: ναι, κατάλαβα τι
3: είναι. Είναι κάτι καταπληκτικό, πραγματικά δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
3: Οι Ιταλοί το λέγανε αρχιτετούρα ντιτέρα. Είναι καταπληκτικός σχεδιασμός, αλλά και οι περιοχές οι οποίες επιλέγησαν τότε για να γίνουν τα ξενία.
0: Ακριβώς, και πάνω, και οι ορεινές περιοχές και οι παραθαλάσσιες.
3: Και οι παραθαλάσσιες ήταν τα καλύτερα σημεία επελέγησαν.
0: Σε όλες τις πόλεις. Εγώ, εντάξει, στην Κοζάνη πηγαίναμε στο ξενία εκεί μεγάλος, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω το ξενία το οποίο είναι στο Ναύπλιο.
3: Ναι,
0: το ξενία του Ναυπλίου. Από τα καλύτερα.
3: Όπως λοιπόν, και της Μακρινίτσας επάνω στο.
0: Της Μακρινίτσας. Της Βιτίνας που είναι και αυτό μέσα στη δρομολόγηση τώρα των διαγωνισμών. Βιτίνα, Κομοτηνή και Κοζάνη είναι μέσα στη δρομολόγηση, τώρα των συμβάσεων. Υπογράφηκαν συμβάσεις μίσθωσης και για την Ουρανούπολη, για το ξενία Καρτερού. Καρτερό είναι.
3: Και της Ουρανούπολης, όπα, ξεχάσαμε και της Ουρανούπολης, είναι σε καταπληκτική τοποθεσία.
0: Και έχουμε τώρα 13 μισθωμένα αυτή την ώρα που μιλάμε. Άρα το ξενία ξαναζωντανεύει σε όλες τις περιοχές. Και να πω για μια ακόμη φορά ότι αποτελούν αρχιτεκτονική κληρονομιά, και όταν λειτουργήσουν όλα μαζί, δεν ξέρω αν είναι εκείνα τα 70 και κάτι που λειτουργούσαν παλιότερα, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ελληνικά ακίνητα εδώ νομίζω ότι κάνουν καλή δουλειά, Γιώργο, γιατί πολλές φορές έχουμε πει για τα ελληνικά ακίνητα, αλλά να λέμε και τα θετικά σημεία.
3: Πράγματι, εδώ να προσθέσω και κάτι σε αυτά τα πολύ σωστά που είπες, Απόστολε, ότι υπάρχει η δέσμευση ότι και τα νέα κτίρια τα οποία, γιατί θα δοθεί η δυνατότητα να προσθεθούν και άλλα κτίρια, και τα νέα κτίρια θα ακολουθήσουν την ίδια αρχιτεκτονική.
0: Ακριβώς.
3: Προκειμένου να σεβαστούν το τοπίο αλλά και αυτήν την αρχιτεκτονική κληρονομιά.
0: Τώρα πιστεύω να είναι καλά τα ακουστικά. Ο Γιάννης ήρθε. Εντάξει, αυτός είναι ο ειδήμονας, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια.
0: Και όλα λειτουργούν καλά. Μας ακούει καλά και ο Γιώργος, τον ακούω καλά και εγώ. Βγαίνει και καλά ο ήχος. Οπότε, έτσι, να βάλουμε λίγη μουσική. Να βάλω λίγη μουσική.
3: Βεβαίως.
0: Και θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα να αναλύσουμε τώρα εδώ με τον Γιώργο το Λαζαρίδη, θέματα τα οποία και στο μέλλον είναι αυτά τα οποία θα μας αποσχολήσουν. Σε λίγο θα έχουμε και διαφημιστικά μηνύματα, και μαζί με το τραγούδι να πάω και στα μηνύματα που έρχονται συνέχεια, να τα διαβάσω για να μην τα αφήνω πίσω.

0: Η φίλη μας η κυρία Ελευθεριάδου Ζηνοβία, μια γλυκά, γλυκιά και φωτεινή καλημέρα, μου στέλνει την εικόνα της Παναγίας με το Χριστούλη μας, γεμάτη από τη χάρη της Θεοτόκου. Σήμερα η πίστη μας γιορτάζει τα 9 μέρα της μάνας όλου του κόσμου. Ας κρατήσουμε μόνο την αγάπη, τη φιλία και την καλοσύνη στις ψυχές μας, λέει η φίλη μας η Ζηνοβία. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος από τη Βέρεια, αγωνιστικούς χαιρετισμούς εσένα στο Γιώργο και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής και στο Μετρόπολης 95,5. Ο Σάββας από το Πανόραμα, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή σεζόν. Η δημοσιογραφία δεν έχει σεζόν, μια σεζόν έχει. Μοσχοβολούσες σαν Πασχαλιά. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Βαγγέλης, Βαγγέλη Λαβαντσιώτη, καλημέρα. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Γιάννη τον Καπρίνη, στον Ζήση τον Καζαντζόπουλο, σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν συνεχώς μηνύματα. Ακόλουθη και στα ηλεκτρονικά μέσα, προβάλλουμε πάρα πολλές φορές την πραγματικότητα και όχι το ψέμα, όχι την κατάντια. Ελπίζουμε στο μέλλον. Παιδιά, ελπίζουμε στο μέλλον. Ελπίζουμε. Ο φίλος μου ο Τάσος, κάποτε είχα ακούσει πως θα μετέφεραν το αεροδρόμιο στην περιοχή της Σύνδου. Αυτό Γιώργο, θα το μετέφεραν κάποτε το αεροδρόμιο στην περιοχή της Σύνδου.
1: Είχαν γίνει, κάποιοι το προτείνανε, αλλά δεν πρακτικά.
0: Κάποτε λέγανε για τα Βασιλικά, οι οποίοι είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, θα κάνανε και δρόμο εκεί μέσα στο εκείνο το κενό που υπάρχει. Ακούγαμε διάφορα κατά διαστήματα.
1: Διάφορα τώρα, αυτά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, να φύγει το αεροδρόμιο δεν νομίζω τώρα.
1: Πρακτικά και λειτουργικά είναι στο καλύτερο σημείο το αεροδρόμιο.
0: Και άμα γίνει και ένας πολύ καλός δρόμος από Χαλκιδική, δηλαδή από τα Βασιλικά για εδώ, θα είναι ακόμα πιο κοντά. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εννοείς για τη σύνδεση τώρα με τον αυτοκινητό.
0: Ναι, θα είναι, νομίζω ότι είναι ένα άλλο έργο το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει
1: είναι
0: να
1: το σημείο τέτοιο, ειδικά με την επιμήκυση που έγινε τώρα και του διαδρόμου προς τη θάλασσα και τα λοιπά, είναι από τα ασφαλέστερα αεροδρόμια στην Ευρώπη.
0: Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, καλημέρα Αποστολή, εκτός που το έφτιαξαν, τους κράζετε. Άρα Έλληνα, γιατί τους κράξαμε. Συγχαρητήρια είπαμε.
1: Τους δεν άκουσα.
0: Τους κράξατε, λέει, μάλλον εννοεί για το μετρό. Αλλά εντάξει, τι κράζουμε. Δεν κράξαμε για το μετρό, μας βολεύει.
1: Αντιθέτως, για το μετρό, αυτό το οποίο τονίσαμε ήταν η παράληψη στον αρχικό σχεδιασμό του αεροδρομίου και η σωστή οργάνωση από την άλλη για το σταθμό. Γιατί όταν εγώ μπορεί η στάση, δηλαδή να τερματίζει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά τερματίζει έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Σε όλη την Ευρώπη είναι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και το μετρό και σε όλο τον κόσμο.
0: Απλώς
1: κάναμε μία κριτική όσον αφορά πώς το λέει το φράγμα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στον προβληματισμό σου εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Σε κακοκαιρία και τα λοιπά.
0: Γεμάτο νερά.
1: Πώς θα προστατευτεί αυτός ο οποίος θα επιλέξει να πάει από τη Μίκρα,
0: δίπλα
1: δηλαδή,
0: τα λεωφορεία, παραπάνω το κτηματολόγιο.
1: Είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
0: Πηγαίνει στο κτηματολόγιο και μετά από 30 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν έχει πεζοδρόμιο. Έχει δρόμο που περνάνε συνέχεια αυτοκίνητα. Έχει σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Περνάνε παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο. Περνάνε μέσα από το δρόμο. Περιμένουν να περάσουν τα αυτοκίνητα ή τα αυτοκίνητα ο κόσμος. Δεν τους ενδιαφέρει. Ακριβώς 50 μέτρα από την είσοδο του μετρό στη Μίκρα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει ο δρόμος. Οι λακκούδες, τα ξερόχορτα, μέχρι εκεί θα πάει πόντο. Ωραία, να πάει πόντου. Μέχρι να γίνει πόντο θα τα εγκαταλείψουμε όλα τα άλλα. Δεν θα έχουμε φωτισμό να πάμε στη σχολή δικαστών. Δεν θα έχουμε πάρκινγκ. Σας παρακαλώ, παιδιά. Και βέβαια θα διαμαρτύρουμε. Και βέβαια θα διαμαρτύρουμε. Και θα φωνάζω και εγώ και πολλοί κόσμος.
1: Εδώ, Απόστολε, θα έλεγα το εξής. Θα πρότεινα εγώ το εξής. Να δούμε πώς είναι φτιαγμένη, πώς είναι φτιαγμένη και οι σταθμοί αφετηρίες, αλλά και οι διαμορφωμένοι περιβάλλοντες χώροι στην Αθήνα, και να συγκρίνουμε, δηλαδή να δούμε τι έχει γίνει στην Αθήνα και να συγκρίνουμε με το τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Συγγνώμη, εγώ θα το ξαναπώ και...
1: Εκεί πραγματικά θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά.
0: Και ας με παρεξηγήσουν για μια φορά ακόμη κάποιοι. Πηγαίνω στην Αθήνα, πήγα τις προάλλες. Στην Αθήνα. Πηγαίνω στην Αθήνα. Πηγαίνω στο Μαρούσι. Πηγαίνω στο Χολαργό. Δεν κατεβαίνω πολύ στο κέντρο. Δηλαδή πηγαίνω σε περιοχές, πηγαίνω. Πήγα πού είχα πάει. Πώς λέγεται το μέρος. Τέλος πάντων, πηγαίνω σε μέρη λαϊκά, ρε παιδί μου, ας πούμε. Και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά και είμαι σε χωριό. Δεν το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Εσύ στην Αθήνα ζεις. Στην Αθήνα σαφώς, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό,
0: δεν είναι χωριό η Θεσσαλονίκη που στην Αθήνα. Τι ακριβώς είναι.
1: Γι' αυτό το έθεσα, πώς το λέμε, με αυτόν τον τρόπο. Και λέω να κάνουμε τη σύγκριση.
0: Καλά, δεν μπορεί να μας δουλεύουν μια ζωή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το Μιλάνο δεν έχει μεγάλη διαφορά με τη Ρώμη. Έτσι δεν είναι. Απλά έτσι είναι τα πράγματα. Το Βερολίνο δεν έχει μεγάλη διαφορά με τη Βόνη. Δεν έχουν μεγάλη διαφορά.
1: Καμία, όχι, δεν έχουν μεγάλη, καμία.
0: Ακόμη και ο Πειραιάς πιο σύγχρονος φαίνεται από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι επιμέλεια έχει επιδειχθεί στη μία
0: σας
1: πόλη,
0: παρακαλώ,
1: θα πρέπει η ίδια επιμέλεια πρέπει να επιδειχθεί και για την άλλη πόλη.
0: Μας θέλει η Αθήνα που δεν έχουμε δρόμους. Που πάμε μέσα στη Βασιλή της Όλγας και χαλάνε τα μορτισέρα του αυτοκινήτου. Η Αθήνα μας θέλει που δεν μπορούμε να μαλώσουμε τους δρόμους. Να βάλουμε μια λάμπα της προκοπής στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημίουπολη, πάνω από την έκθεση. Περνάς, φωτισμός είναι αυτός, Γιώργο. Συγγνώμη, είναι φωτισμός αυτός.
1: Απαράδο.
0: Είναι φωτισμός αυτός.
1: Απαράδο.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε 10 λάμπες και φταίει η Αθήνα. Όχι, δεν φταίει η Αθήνα. Δεν φταίει η Αθήνα. Φταίνε αυτοί οι οποίοι πήραν τις τύχες μας στα χέρια τους και δεν είναι η σάξη αυτών που πιστεύαμε ότι θα είναι. Πολύ απλό είναι το θέμα. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εν τόσο λίγο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση, με ένα τηλεφώνημα στο 2316 00 92 21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, Θέρμη. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Συνοδοιπορούμε και σήμερα με το τυροκομείο Πάικο. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, Γιδινοτυρί, Μιζήθρα, Ανεθότυρο, Γραβιέρα, Βούτυρο, Γιαούρτι Πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας. Όπως τότε.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: εμένα λέει με ενδιαφέρει δυτικά. Γειτονιά δυτικά, εδώ γεννήθηκα. Ξέρω τα πάντα. Εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές για δυτικά. Ακόμα χειρότερα.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης, Αποστόλη, δεν μας είπες στοίχημα σήμερα, ούτε καν μας είπες για τη Φόρμουλα 1. Να σας πω ρε παιδιά. Καλά έκανες και μου το θύμισες, να σας πω, γιατί θα συνεχίσουμε σε λίγο και πάλι με Γιώργο Λαζαρίδη εδώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε.
1: Όμορφα που νεπούνε και τα διπλό σου μάτια μου κάνανε την καρδούλα.
0: Το φίλο μου τον Νίκο Στοιχείο, καλημέρα, καλημέρα Νικολάκη, ευχαριστώ για τα ωραία σου λογάκια και σε αρέσει και το τραγούδι, το ξέρω, θα μας στείλεις κάποια στιγμή και ένα χιώτικο. Έχουμε λοιπόν και Φόρμουλα 1, έχουμε και στοίχημα, έτσι ένα πεντάλεπτο να ασχοληθούμε και με αυτά.

0: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με Φόρμουλα 1, να ακούσουμε τον καλύτερο ήχο που υπάρχει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: tomorrow.
1: Την μπολ την πήρε ο Νόρις. 12ος αγώνας για φέτος Φόρμουλα 1. Θα ξεκινήσει πρώτος δίπλα του ο Ράσελ. Τρίτος ο πρωτοπόρος βαθμολογικά Αντωνέλη. Δηλαδή Μακλάρεν, Μερσεντές, Μερσεντές και ακολουθούν Πιάστρι. Μακλάρεν Πιάστρι, έτσι να μην ξεχνάμε. Χάμιλτον Φεράρι, Λεκλέρ Φεράρι, έπεται ο Verstappen με τη Ρεντ Μπουλ. Στάντβορντ, Ολλανδία, ο αγώνας στις 4 το απόγευμα. Γιώργο, πήγες στο Στάντβορντ, έχεις πάει?
2: Δεν άκουσα.
1: Στο Στάντβορντ, στην Ολλανδία πήγες εκεί, στην πίστα, όχι. Δεν πήγες.
2: Στην Ολλανδία έχω πάει, στο Ρότερνταμ, σε αυτή την πόλη δεν έχω πάει.
1: Πώς τον βλέπεις τον Κίμι τον Αντωνέλη, που προηγείται τις βαθμολογίες με την Περσεντές του Πιτσιρικά τον Ιταλό?
2: Εξαιρετικός.
1: Εντυπωσιακός.
2: Και για την ακρίβεια. Τον τρόπο με τον οποίο οδηγάει, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι δηλαδή το ζήτημα της ηλικίας, ότι σε αυτήν την ηλικία βγάζει τέτοια ωριμότητα στον αγώνα.
1: Θα δούμε τι θα
2: και
1: γίνει
2: στη
1: σήμερα
2: διαχείριση και στον τρόπο οδήγησης.
1: Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Πώς τη βλέπεις τη Φεράρι? Εντάξει, Χάμιλτον, Λεκλέρ. Τώρα δεν ξέρω, ο Λεκλέρ λίγο πίσω έμεινε από αυτά που πίστευα και πίστευαν και οι φίλοι της Φεράρι. Γιατί και εσύ, αν δεν κάνω λάθος,
2: Φεράρι είναι πίσω.
1: Είναι λίγο πίσω. Φέτος είναι αναβαθμίστηκε, ναι, κάπως, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Μακλάρεν σιγά-σιγά ανεβαίνει. Η Μερσεντές είναι σε ένα ίδιο επίπεδο. Η Ρεντ Μπουλ δεν τα πάει και τόσο καλά. Λένε ότι ο Verstappen θα φύγει, για να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον έχει φύγει κιόλας, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον.
2: Και είναι λυπηρό για τη Ferrari, Απόστολη, γιατί η Ferrari είναι συνώνυμο της Φόρμουλα 1 και γενικά των αγώνων ταχύτητος.
1: Έτσι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και να πάμε λίγο και στο στοιχηματάκι της ημέρας, να τα πω έτσι λίγο σύντομα. Εντάξει, τον ΠΑΟΚ τον παίζω συναισθηματικά, το έχω πει. Αυτό είναι ένα θέμα, τώρα δεν μπορώ.
2: Εκείνος είναι συναισθηματισμός.
1: Εκείνο είναι συναισθηματισμός, τι να δώσω. Παρότι πάνω έτσι θα έπαιζα ένα ΠΑΟΚ Πανσεραϊκό σε ένα και over 1,5. Δεν θα έπαιζα παραπάνω, έτσι βαριά 3 γκολ.
2: Ναι, γιατί είναι ερωτηματικό. Ο ΠΑΟΚ φέτος είναι ερωτηματικό, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα.
1: Ναι, βέβαια. Πάμε τώρα εδώ να δούμε λίγο Manchester City Bournemouth. Για πες μου τι θα το έπαιζες. Manchester City Bournemouth.
2: Μάλλον Manchester θα πει.
1: Ένα και over 4 ώρα το απόγευμα. Αυτό πηγαίνει ένα και overάκι. Sporting Λισαβόνος Μποαβίστα 10.30 το βράδυ. Για πες μου τι θα το έπαιζες.
2: Δεν θέλω να πάρω κανένα στο λαιμό μου.
1: Δεν παίρνουμε λαιμό, όποιο θέλει παίζει.
2: Δεν είμαι ειδικό.
1: Εγώ τα παίζω αυτά και τα έχω. Όποιο θέλει μπορεί να τα δει.
2: Απόστολε, δεν είμαι ειδικό. Ενώ εσύ τα κατέχει άριστα, εγώ έχω πλήρη άγνοια σε αυτά.
1: Λοιπόν, Sporting Λισαβόνος 2 σημεία, 1 και over 1,5, 1 και under 3,5. Για να είμαστε μεταξύ 2 και 3 γκολ. Μίντιλαντ, Δανία, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα με τη Ράντερ σήμερα και εδώ βλέπω ένα σάκι και νομίζω είναι μεγάλο γκολ Newcastle Liverpool. Νομίζω αυτός είναι ένας αγώνας με ένα πολύ μεγάλο γκολ, ενώ έχουμε Championship. Έχουμε αγώνα Championship, ασχολούμαι συνέχεια εγώ με την Αγγλία. West Brom Burnley. Εδώ είναι ντέρμπι.
2: Αυτό είναι ντέρμπι.
1: Εκεί στο ντέρμπι, επειδή δεν θυμάμαι το όνομα του διαιτητή που το διάβαζα χθες το βράδυ, λέει μοιράζει κάρτες. Έχει αγώνες που έχει δείξει 4-5-6 κίτρινες, ναι, πόσες κόκκινες. Είναι καλό το ποσοστό τώρα, over 3,5 κάρτες κίτρινες. Μπορούμε να δώσουμε, ας πούμε. Και ένα ακόμα, αυτά βέβαια τα ξέρει καλά ο Γιώργος ο Μάντζιος σχετικά με τις κάρτες και θα τον ακούσω να δω τι θα πει μετά. Αλλά νομίζω ότι ο κεντρικός άξονα σημείο είναι West Brom Burnley goal. Δηλαδή θα βάλουν και goal και οι δύο ομάδες, γιατί είναι ομάδες, η Burnley ιδίως φέτος, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Παρατηρώ τώρα κάποιους αγώνες, παρατηρώ και τη Σεντετιέν στη δεύτερη Γαλλία, πάλι κέρδισε χθες με μεγάλο σκορ, για να δούμε τι θα μπορούμε να παίξουμε ανάλογα και με τα ποσοστά που μας δίνει το στοίχημα μέσα στις ημέρες του φθινοπόρου και του χειμώνα. Εκεί που θα γίνεται το σώσε. Εκεί που το χρήμα θα πέφτει. Εκεί που θα βλέπουμε έναν αγώνα περίεργο και θα σκεφτόμαστε, θα έχουμε κάτι άλλο πίσω από το μυαλό μας, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε κάτι άλλο πίσω από το μυαλό μας. Έτσι γίνεται συνέχεια.
2: Δεν ξέρω αν έχω τα περιθώρια να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αυτά θα παίξω, αυτά που ανέφερα.
2: Ήθελα και θα πω και να κάτι πω άλλο για την πολύ ωραία παρουσία του Τζίμα στον αγώνα Arsenal.
1: Του Τζιόλι. Τουρτζιόλι.
2: Τουρτζιόλι, ναι, Τουρτζιόλι, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Στον αγώνα Arsenal Manchester, αλλά προχθές, που έγινε προχθές.
1: Ναι.
2: Αλλά και ήθελα να προτείνω το εξής απόστολο.
1: Το χειροκρότησαν όλοι. Σηκώθηκαν όλοι και τον χειροκροτούσαν. Και στις ασίστ που έδωσε και στις φάσεις που έκανε, με βαθμολογία γύρω στο 7. Μεγάλη βαθμολογία.
2: Εξαιρετικός. Και πολύ ωραίες και οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.
1: Και τι είπε ο πρόεδρος, πώς λέει το πήραμε μόνο τόσα χρήματα. Λίγα χρήματα δώσαμε, λέει ο πρόεδρος, για να πάρουμε αυτόν τον παίκτη.
2: Έτσι ακριβώς, πραγματικά.
1: Δεν δώσαμε, λέει, τίποτε, τζάμπα τον πήραμε.
2: Με συγκίνησε δηλαδή πάρα πολύ η παρουσία του και θέλω να προτείνω και το εξής, Απόστολε, τώρα. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς φίλαθλοι, γιατί συζητάω με φίλους και εγώ έχω αυτή την επιθυμία. Θέλουμε πλέον να παρακολουθούμε για να βλέπουμε και τα δυο τα Ελληνόπουλα στην Dortmund, τα οποία είναι στην αιχμή του δόρατος, δηλαδή είναι η αιχμή του δόρατος της επίθεσης της Dortmund, και ξέρουμε ότι είναι μία από τις δύο ομάδες διεκδικητικές του πρωταθλήματος της Γερμανίας. Εγώ θα πρότεινα να ενημερώνετε, Απόστολε,
1: ναι,
2: τους ακροατές, ας πούμε, mm-hmm, για τα παιχνίδια της Dortmund, πότε παίζει.
1: Τα ενημερώνουν συνέχεια τα παιδιά. Το λένε τώρα, είναι, είναι η Dortmund, έτσι, Κωνσταντέλιας Καρέτσας, είναι η Arsenal, είναι αγώνες στους οποίους τα βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος.
2: Ναι, αλλά ειδικά με την Dortmund, επειδή παίζουν αυτοί οι δύο παίκτες, ο ένας, ο Κωνσταντέλιας, ο καλύτερος παίκτης, αδιαφυσβήτητα, ο καλύτερος Έλληνας παίκτης σήμερα. Από την άλλη, ο Καρέτσας είναι το πιο ελπιδοφόρο, ας το πούμε, ταλέντο, έτσι όσον αφορά τους Έλληνες παίκτες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όλοι έχουμε την επιθυμία να τους παρακολουθούμε, να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των παίκτων. Και επειδή παίζουν και οι δυο στην ίδια ομάδα, στην κορυφαία ομάδα, σε μία από τις δύο κορυφές της Γερμανίας, καλό είναι, γιατί θέλουμε όλοι, εγώ τουλάχιστον, θέλω να παρακολουθώ τα παιχνίδια τώρα, μόνο και μόνο για να βλέπω αυτά τα δύο παιδιά.
1: Πέρα από το στίβο, σε όλα τα αθλήματα πια βγάζουμε και μικρούς Ροναλντίνιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι,
2: έτσι ακριβώς.
1: Σημαντικό, σημαντικό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Να πω κάτι για το στίχημα για να τελειώσουμε και να πάμε
2: γιατί
1: σε άλλα,
2: ναι,
1: τα θέματα.
2: Γιατί ναι, έχασε από την Bayern προχθές η Dortmund, αλλά οι εντάξει, δύο παίκτες μας ήταν, τους χειροκροτούσε ο κόσμος όρθιος.
1: Αλλά το over βγήκε.
2: Ναι. Ο κόσμος τους χειροκροτούσε όρθιος.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Ότι και τον Κωνσταντέλια και τον Κάρετσα και τους δυο.
1: Το κατέχουν. Όλα τα Ελληνόπουλα. Τι θα γινόταν, είναι όλα τα Ελληνόπουλα που παίζουν στο εξωτερικό, ερχόταν και κάνανε μία ομάδα και παίζανε στην Ελλάδα. Τι ομάδα θα ήταν αυτή, για εξήγησέ μου.
2: Τα χτυπιότανε στα ίσια με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Με την Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ.
1: Να ξεχάσουμε ότι πριν πόσα χρόνια η μικρή ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
2: Ακριβώς.
1: Να το ξεχάσουμε αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να προσέξουν λίγο οι στοιχηματζίδες. Δύο αγώνες που θα πω σήμερα, έτσι, τους έχω αφήσει απ' έξω. Παρί Σεν Ζερμέν Ρεν. Για να πιω. Χ2 και γκολ γκολ. Χ2 και γκολ γκολ μπορεί. Λέω έτσι, όποιος θέλει να είναι λίγο πονηρός στη σκέψη. Και Άγιαξ Φέγενορντ. Γιατί όχι διάρη δηλαδή. Να κάνω την ερώτηση προς τους book ή προς τους γνωρίζοντες. Γιατί όχι διάρη ή σομπαλία, γιατί όχι. Αυτά λοιπόν και με το στοίχημά μας, αυτά και με το κουπόνι μας, αυτά και με τις εκστάσεις μας. Έκσταση. Είχα να βάλω και ένα άλλο τραγούδι, Γιώργο, αλλά με κατηγορούν όταν βάζω αυτό το τραγούδι, λέει, κομματικό είναι αυτό το τραγούδι. Έτσι μου λένε. Γιατί είναι κομματικό, για μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο, αν το ακούσουμε και να μου το εξηγείς.
2: Να το ακούσουμε πρώτα και μετά να
1: μου το κρίνουμε. Ένα κομματικό τραγούδι. Κομματικό τραγούδι, τρελαθούν. Τώρα θα ακούσεις, τώρα κάνει λίγη υπομονή.

0: λόγια δεν έχει.
1: Είπε, δεν άκουσε τεκίλα.
0: Έχουμε κόμμα τεκίλα.
1: Δεν ξέρω, τεκίλα. Με λένε κομματικά τραγούδια βάζει. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Σε φέρνει κάτι σαν το τεκίλα, δηλαδή. Το λέει στα ψηλά, έτσι να μην ακούγεται καλά το κιλά. Το περνάει στο ντούκου. Να ακούμε κιλά. Το άκουσες?
0: Το άκουσα από σου.
1: Τεκίλα.
0: Αυτός που μίλησε για κομματικό πρέπει να είχε πολύ φαντασία.
1: Δεν ξέρω. Ή καθόλου. Πάμε λίγο έτσι, έτσι, γιατί τώρα θυμίζω εποχές μοναδικές, εποχές ανεπανάληπτες, εποχές που δεν πρόκειται να επιστρέψουν, Γιώργο. Γιατί ζούμε γεγονότα, ζούμε παρά γεγονότα στην εποχή μας και δεν ξέρω τι θα είναι, τι θα ξημερώσει το αύριο. Την τελευταία εβδομάδα λοιπόν είχαμε μία αύξηση 67% στη χοντρική ρεύματος στην Ελλάδα, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις τσέπες μας. Η Ελλάδα γενικά είναι πρώτη σε αυξήσεις χοντρικής ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι φορές μεγαλύτερη στο ρεύμα από τον μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 10,7%. Και εδώ πάμε, επαναλαμβάνω, σε ένα τεράστιο ποσοστιαίο μέγεθος του 67%. Και επειδή έκατσα να δω λίγο τι γίνεται στις άλλες χώρες, για πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις, έτσι δεν είναι? Στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μείον 8,1%, μείον, αυτήν είναι 8,1, ενώ η αύξηση στην Πορτογαλία ήταν 1,1%, αλλά και στην Ιταλία είχαμε μείωση 7%, παρακαλώ. Και δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι η τσέπη μας που συνεχίζει να αδειάζει, οι τιμές που συνεχίζουν να αυξάνονται.
0: Τα καύσιμα, Απόστολε, τα καύσιμα.
1: Θα πάμε και στα καύσιμα.
0: Σου είπαμε τα καύσιμα.
1: 2045 είδα σήμερα.
0: Εγώ έφυγα πριν από μερικούς μήνες, έφυγα με το αυτοκίνητο από Ελλάδα 2,1.
1: Για πες μας λίγο.
0: Η βενζίνη, έφυγα, πήγα Ιταλία. Mm-hmm. Και πήγα με το αυτοκίνητο. 2,1 η βενζίνη το λίτρο στην Ελλάδα. 1,60 στην Ιταλία ή 95, και 1,70 ή 1,75, δεν θυμάμαι, η κατοστάρα. Και φουλάρισα κατοστάρα στην Ιταλία, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση, 50 λεπτά φτηνότερη η βενζίνη στο λίτρο στην Ιταλία, και δεν μιλάμε τώρα ούτε για Βουλγαρία, ούτε για Σκόπια, ούτε για Σερβία, μιλάμε για την Ιταλία. Στο δε αέριο, το αέριο κίνησης μιλάμε, στην Ελλάδα είχε 1 ευρώ, 1,05 κάτι τέτοιο, στην Ιταλία 0,65.
1: Στο μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για βενζίνες και λοιπά, βλέπω εδώ κυτρινίζει ο χάρτης λίγο στην περιοχή του αεροδρομίου και λίγο εκεί στη Θέρμη. Είναι τα γνωστά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, φανάρια. Έχει μια ώρα, αλλά λογική, τόσο στα Μάλγαρα όσο και στο Αιγίνιο. Να πάμε λίγο παρακάτω να δούμε πώς πηγαίνει η Εθνική Οδός. Μια χαρά πηγαίνει από εκεί και πέρα. Η κίνηση μάλλον είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι βλέπω κατά εδώ, έτσι, εδώ ψηλά. Για να πάμε να δούμε λίγο παρακάτω τι γίνεται, για να πάμε στην Αθήνα. Καλά, τώρα στην Αθήνα βλέπω στην Ελευσίνα, στη Λούτσα έχει κίνηση.
0: Περισσότερη κίνηση που έχουμε στην επιστροφή στα αστικά κέντρα ή στην
1: χθες,
0: στην αναχώρηση.
1: Τις ημέρες που έκανα εκπομπή εδώ τα απογευματάκια γύρω στις 7 ήταν στην επιστροφή, ήταν περισσότερη κίνηση.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή,
1: το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Για να δω λίγο εδώ πέρα, να πάω στη Χαλκιδική, που είναι πολύ καλά τα πράγματα. Είναι πολύ καλά τα πράγματα στη Χαλκιδική. Δεν βλέπω κάτι το οποίο θα πρέπει να μας εντυπωσιάσει. Στην ανάληψη στα διόδια έχουμε, βλέπω εδώ, κυτρινή λωρά. Στην Ασπροβάλτα τα πράγματα είναι ίδια. Στη Νέα Κερδίλια ο δρόμος είναι καλός, είναι ανοιχτός, και στην Καβάλα χθες είχε έξω από την πόλη αρκετή κίνηση ένα χρονικό διάστημα. Είχε κοκκινήσει κιόλας μάλιστα ο δρόμος. Παίρνει, είναι πάρα πολύ καλά, και μετά πηγαίνουμε πάνω στους Αμαξάδες, προς τις Αμαξάδες κλπ. Εκεί πάντα υπάρχει μία κίνηση. Έτσι, στο κόσμιο πάντοτε έχει μια ωρίτσα, μια κίνηση. Αυτά είναι τα γνωστά, και στους κήπους και στις εξόδους γενικά της Ελλάδος είναι, Γιώργο, τα γνωστά προβλήματα.
0: Εκεί προς τους κήπους Την περασμένη εβδομάδα είχε τεράστιο πρόβλημα. Είχαν δημιουργηθεί ουρές χιλιόμετρων.
1: Κάποτε δεν πρέπει να εξυγχρονιστούμε εκεί στους σταθμούς.
0: Σαφώς πρέπει να εξυγχρονιστούμε.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε.
0: Και θα πρέπει, Απόστολε, εδώ θα έπρεπε να υπάρχει και δέσμευση των εταιριών οι οποίες αναλαμβάνουν τη διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή τη συντήρηση και τα διόδια. Θα έπρεπε να υπάρχει δέσμευση ότι όταν έχουμε αυξημένο κυκλοφοριακό θα πρέπει να ανοίγουν τα διόδια.
1: Ναι, ναι. Και εδώ στις δικές μας πόλεις, επειδή
0: δεν είναι δυνατόν να αφήνουν ουρά πάνω από 5 χιλιόμετρα είχαν.
1: Και μέσα στις πόλεις δεν πηγαίνει κάτι καλά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, ιδιαίτερα μέσα.
0: Τίθεται και θέμα ασφάλειας από
1: όσο. Πέραν του καλοκαιριού. Και βλέπω σε πόλεις όπως είναι η Βέρεια, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι η Λάρισα. Βλέπω πολλές φορές κοκκινίλα μέσα στις πόλεις. Ναι. Παντού. Δηλαδή δεν έχουμε δρόμους ενδεχομένως. Η Κοζάνη δεν έχει τον περιφερειακό. Πηγαίνουμε και μαζί στην Κοζάνη, βλέπεις τι γίνεται. Θυμάσαι τι γινότανε, τι κίνηση είχε. Δηλαδή λες και στο κατά διαστήματα και δεν ξέρω, βγάλαν τα φανάρια, κάνουν εκείνα εκεί τα στρόγγυλα τους κόμβους και τελικά σε ορισμένες περιοχές αυτά η κίνηση έγινε χειρότερη από ό,τι ήταν.
0: Εδώ έχω μια επιφύλαξη, ναι. Απόστολε.
1: Έχεις επιφύλαξη.
0: Έχω επιφύλαξη.
1: Τι νομίζεις θα πρέπει να γίνει.
0: Έχω επιφύλαξη ως προς το αν είναι χειρότερα. Εγώ νομίζω ότι με τις στρόγγυλες αυτές διασταυρώσεις, ναι. Με τις πλατιούλες που έχουν κάνει
1: προκειμένου
0: να ρυθμίζεται, να αυτορυθμίζεται, ας το πούμε έτσι, η κυκλοφορία, εγώ νομίζω ότι πιο καλά κινούνται τα οχήματα από ότι με τα φανάρια.
1: Ναι, αν υπήρχαν πεζογέφυρες, γιατί σε πολλές πόλεις σταματάει πλέον ο κόσμος στη διάβαση και αν ακόμη είναι δίπλα σε κυκλικό. Και κάτι ακόμα, γιατί κάνουν διάβαση δίπλα σε αυτόν τον κύκλο.
0: Αυτό είναι λάθος. Διάβαση για τους πεζούς.
1: Διάβαση για τους πεζούς, ναι.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο και λάθος. Αυτό είναι επικίνδυνο και λάθος.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσει ο άλλος. Ξέρεις ότι θα περάσει ένας ηλικιωμένος. Ξέρεις αν ξεφύγει ένα παιδάκι από το σούπερ μάρκετ να πάει απέναντι. Δεν το ξέρεις.
0: Απόστολε, πάνω σε θέματα κίνησης, πάρα πολλά πράγματα τα έχουν μπει σε λάθος βάση. Ήμουνα στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και είχα ζητήσει τότε και με το θέμα των ποδηλάτων τα οποία κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις. Θα πρέπει να μπει ένας περιορισμός, αν όχι απαγόρευση, που κανονικά απαγόρευση θα πρέπει να υπάρχει, γιατί ορισμένοι το βλέπουν ρομαντικά, το βλέπουν για την προστασία, υποτίθεται οικολογικά, ας το πούμε έτσι και τα λοιπά. Αλλά εγώ έθεσα ένα ερώτημα και είπα το εξής: χρησιμοποιούν τα ποδήλατα τον ίδιο δρόμο με τα αυτοκίνητα. Ξέρουμε αν γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή έχει εν πάση περιπτώσει πιστοποιήσει κανείς ότι ο χρήστης του ποδηλάτου γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας
1: και πόσο χρόνο
0: εάν
1: είναι.
0: Προκαλέσει ένα ατύχημα, παραβιάσει.
1: Πόσων ετών είναι,
0: ένα στόπ. Όχι, πέρα από αυτό, και μεγάλος μπορεί να είναι και να μην ξέρει τον κώδικα. Παραβιάζει ένα στόπ και προκαλεί ένα ατύχημα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, για το ποδήλατο μιλάω.
1: Σωστό.
0: Παραβιάζει αφού δεν ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να πω για κάτι άλλο.
0: Χτυπάει έναν πεζό, ένα παιδάκι, έναν ηλικιωμένο, μια γυναίκα, κάποιον. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μια στιγμή λοιπόν, μια στιγμή. Στην Καλαμαριά ο καθένας ξέρει τον τόπο που ζει καλύτερα από τους άλλους. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κάνανε τη Χιλής, την οδό Χιλής μπροστά από το γήπεδο. Και κάνανε το πεζόδρομο όχι από τη μεριά που είναι το γήπεδο και δεν έχει διασταυρώσεις. Γιατί από το γήπεδο μέχρι να βγεις κάτω στην εκκλησία για το Αγίο Αλεξάνδρου δεν έχει διασταύρωση πουθενά. Είναι δύο διασταυρώσεις όλο τον δρόμο μέχρι να βγεις κάτω στην παραλία. Δύο διασταυρώσεις. Κάνανε τον ποδηλατόδρομο από τη μεριά την άλλη που είναι οι διασταυρώσεις. Και κάθε δύο τετράγωνα έχει διασταύρωση. Και θα περνάει ο ποδηλατόδρομος από 10 διασταυρώσεις. Και είπαμε ότι είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να αλλάξει. Οι απαντήσεις κάποιων, δεν ξέρω πόσο οι δήμονες είναι και θέλω εσύ να μου πεις αυτό, ότι δεν μπορούμε, λέει, τώρα δεν θα πάρουν τα λεφτά και δεν μπορούν να το πάνε απέναντι και τα λοιπά. Τι θα πει δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά. Τι θα πει δεν μπορεί να γίνει ένα καινούριο σχέδιο. Έκανες τον ποδηλατόδρομο πάνω στο δρόμο και όχι σε πεζοδρόμιο. Και όχι στο πεζοδρόμιο, πάνω στο δρόμο σε 10 διασταυρώσεις και δεν τον έκανες από την άλλη πλευρά που έχει 2 διασταυρώσεις. Πόσο λογικό μπορεί να είναι αυτό.
0: Ξέρεις γιατί σου είπαν, Απόστολε, ότι δεν γίνεται.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί Μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε αναγνώριση του λάθους. Δηλαδή η επιπολαιότητα και η ελαφρύτητα με την οποία έγινε ο σχεδιασμός. Δηλαδή... Εντάξει. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν το λάθος τους.
1: Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Θα μας πει τώρα σε λίγο η...
0: Γι' αυτό λένε ότι δεν γίνεται. Τι θα πει δεν γίνεται? Εδώ τίθενται ζητήματα ασφαλείας αλλά και λειτουργικότητας αυτού του ποδηλατόδρομου. Πολύ σωστά το είπες, Απόστολε, από τη μεριά του γηπέδου, γιατί έχω την εικόνα τώρα αυτού του
1: πάρα
0: δρόμου.
1: Πολύ καλά είπες.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν διασταυρώνεται με τίποτα.
1: Δύο διασταυρώσεις σε όλο το δρόμο.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα χιλιόμετρο.
2: θα 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η θερμική εισβολή θα επιμείνει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ από τη Δευτέρα οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα φέρουν σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανατροπή στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη, καθώς τα στοιχεία του τμήματος ανθρωποκτονιών δείχνουν γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τις αρχές, 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής φέρεται να έπεσε θύμα ενέδρας από άνδρα επίσης αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Συναγερμό σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη δομή φιλοξενίας στο κλειδί Συντικής Σερών, όπου σημειώθηκε εξέγερση μεταναστών. Οι μετανάστες φέρεται να εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας φθορές στην περίφραξη και υλικές ζημιές, ενώ τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2 έως 3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover, ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης, θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στη τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη των εγκαινίων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

0: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Με Γιώργο Λαζαρίδη είμαστε εδώ μαζί live. Είπα live για να με καταλαβαίνουν και αυτοί που μιλάνε ακόμα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ποντιακά.
1: Βέβαια. Για να είσαι πιο σαφής.
0: Την καλημέρα έχουμε από το φίλο μου στο Γιάννη από το Leverkusen.
1: Και την καλημέρα τη δική μας σε όλα μας. Τα απόδημα αδέλφια μας.
0: Τις ευχές μας σε όλους εσάς που είστε φυσικά στο εξωτερικό. Η Μαρίνα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αγωνιούμε, λέει, για τη συνέχεια της εκπομπής. Δεν θα πούμε τώρα για μετρό, τέτοια δεν θα πούμε. Θα το να έρθει ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, ποιοι θα έρθουν. Λίγα άτομα, παιδιά, θα είναι. Έτσι θα είναι λίγα άτομα. Το έχουμε πει αυτό για το μετρό, γιατί είπαν ότι θα πήγαινε στο κέντρο της Καλαμαριάς να γίνει εκεί, να γίνουν εκεί τα εγκαίνια, αλλά θα έχει, λέει, δίπλα λαϊκή. Θα έχει λαϊκή, δηλαδή απλά είναι το θέμα. Το πράγμα θα έχει κόσμο. Φοβούνται
1: την Πέμπτη είναι η λαϊκή της Καλαμαριάς.
0: Πέμπτη, αλλά γίνεται στη Μίκρα, έτσι. Ναι. Είναι στα 500 μέτρα και λιγότερο και εκεί έχει λαϊκή, είναι λαϊκή του Φοίνικα. Την ίδια μέρα. Πάλι δεν το κανόνισαν καλά. Αλλά τι είπανε, είπανε ότι θα είναι πολύ λίγοι προσκεκλημένοι, θα είναι λίγα τα άτομα. Εντάξει, το μέρος είναι και λίγο ερημικό εκεί πέρα, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αφού περνάς συνέχεια και εσύ από εκεί.
1: Ναι, ναι. Και είναι και τα γήπεδα εκεί.
0: Είναι τα γήπεδα. Εντάξει, και το ξενοδοχείο έχει αθλητές, έχει κατά κύριο λόγο συνήθως. Είναι εκείνη η άπλα μέχρι τη σχολή δικαστών που δεν περνάει κανένας. Είναι το ρέμα που καμιά φορά μυρίζει. Εύχομαι να μην μυρίζει όταν έρθει ο Πρωθυπουργός, εκεί του Φοίνικα.
1: Πάντως εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ χώρο.
0: Αλλά θα κλείσουν, πιστεύω, και τους δρόμους και τα πάντα. Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει εκεί. Η αστυνομία θα το κλείσει.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Δεν θα πας πουθενά, έτσι. Θα πηγαίνεις μέσα από αλλού. Από αλλού.
1: Αλλά εκεί θα μπορούσαν ήδη.
0: Ναι.
1: Παράλληλα με τα έργα που γίνονται για το μέτρο, να γινόταν και έργα κατασκευής ενός πολύ μεγάλου πάρκινγκ. Γιατί υπάρχει ο
0: χώρος. Θα γίνει το πάρκινγκ. Πίσω από τα αστικά, από ό,τι λένε.
1: Όχι, θα γίνει. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Ναι, εννοείται. Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Ποιος θα τα σκεφτεί αυτά. Αυτά είναι υψηλά γράμματα. Δεν τα σκέπτονται.
1: Μα θα έπρεπε ήδη, Απόστολε, να είχε γίνει.
0: Πιέζουν οι δικοί μας από εδώ. Εσύ Βορειοελλαδίτης είσαι. Στην Αθήνα, μέσα στο κοινοβούλιο ήσουν. Πιέζουν οι δικοί μας. Πιέζατε, ας πούμε. Και όσοι πιέζατε, πώς ήταν, δύο άτομα, τρία.
1: Από ελάχιστα, από 50, έως, 60, από ελάχιστα έως καθόλου.
0: Δεν πιέζε κανείς. Γιατί, για να τα έχει καλά με τον Πρωθυπουργό, με τον Αρχηγό του Κόμματος, με τον Υπουργό, με τον. Με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, γιατί δεν πιέζουν οι Βορειοελλαδίτες.
1: Απόστολε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ίσως το κλίμα. Το αττικό κλίμα είναι τέτοιο το οποίο.
0: Ποιο αττικό κλίμα. Είχες πει κάποια πράγματα τα οποία τα συζητούσαμε και εδώ στην εκπομπή όταν ακόμα ήσουν βουλευτής. Και είπες κάποια πράγματα για τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Απόστολε, είχα καταγγείλει.
0: Τώρα να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που δεν σε δώσανε σημασία.
1: Ναι, Απόστολε, είχα καταγγείλει εγώ.
0: Σε βοηθήσαν άλλοι δικοί μας εδώ βουλευτές, φίλοι βουλευτές.
1: Δυστυχώς μόνος
0: σε βοήθησε κάποιος. Μόνος τα έλεγες, μόνος τα άκουγες, δεν γίνεται τίποτε. Αν κατεβαίνατε όλοι μαζί ενωμένοι, σωστά, και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση, για να γίνουν πέντε έργα στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, το κλίμα θα ήταν διαφορετικό. Αλλά το θέμα είναι να έχουν την εύνοια του Πρωθυπουργού, την εύνοια του Υπουργού. Έτσι δεν είναι. Έτσι, σίγουρα. Την εύνοια του κυρίου Ταχιάου ενδεχομένως κάποιοι που δεν φωνάζουν για να γίνει το μετρό. Απλό είναι το θέμα, δεν είναι ανάγκη να το μακρύνουμε.
1: Όσοι ταράζουν αυτά τα νερά του αθηνοκεντρικού κατεστημένου και γενικά ο τρόπος που λειτουργεί, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο είναι αθηνοκεντρικό, όποιος πάει να τα ταράξει αυτά τα νερά,
0: ναι,
1: τους ενοχλεί και με κάθε τρόπο τελικά.
0: Ωραία.
1: Μένει μόνος αυτός, ο οποίος εγώ πολλές φορές έκανα αναφορά για τα κακώς κείμενα αυτής της νοοτροπίας, αλλά δυστυχώς. Εγώ τα έλεγα, εγώ τα άκουγα,
0: έτσι. Και τελικά γίνεται αυτό που τραγουδάει τώρα η Μελίνα. Που ακούμε το τραγούδι από κάτω, νερό και χώμα. Γίνεται λάσπη.
1: Εδώ με συγχωρείς να κάνουμε και μια επισήμανση.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ έχει ευθύνη και ο Θεσσαλονικιός. Δηλαδή εδώ έχει ευθύνη και ο λαός. Ο οποίος δεν πιέζει όσο θα έπρεπε για να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη ή για τη Μακεδονία.
0: Ούτε βγαίνει στον δρόμο. Ούτε κλείνει δρόμους.
1: Δεν έχει ούτε κάνει παραστάσεις να πιέσει. Αυτό που λες. Να
0: μπει
1: στον δρόμο.
0: Τίποτε.
1: Να κλείσει δρόμους. Να πιέσει, να πιέσει τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία στηρίζει ο καθένας. Δεν το κάνει. Δυστυχώς επιλέγει τον καναπέ και ο πολίτης.
0: Καλημέρα, Ανέστη Καβαλετάκη από το Ηράκλειο, που γράφεις τώρα το μήνυμά σου, το προηγούμενο το ακύρωσες. Θα μας πεις για το ΒΟΑΚ, γράψε μερικά πράγματα, γιατί και ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο ατελές, το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Κάθε μέρα σκοτώνεται κόσμος στο Ηράκλειο, κάθε μέρα γίνονται ατυχήματα και δυστυχήματα γενικώς και στις μεγάλες πόλεις του Ηράκλειου. Έτσι, και μετά θα κάνουμε το βόρειο οδικό άξονα. Από κάτω θα γίνει από την Ιεράπετρα. Δεν θα έχει δρόμους η Ιεράπετρα. Όλες εκείνες οι εκπληκτικές περιοχές που μπορούν να σφίζουν από τουρισμό.
1: Αυτόν τον οδικό άξονα.
0: Δεν θα κάνουν άλλο δρόμο. Το έχουν ακούμε χρόνια, παιδί μου. Πόσα χρόνια.
1: Αυτός ο οδικός άξονας έχει πόσα χρόνια, ρε Απόστολε, που συζητιέται, που σχεδιάζεται, που αποφασίζεται. Είναι κάτι τρομερό δηλαδή.
0: Θα διαβάσω κάτι ωραίο που με έστειλε ο Ανέστης τώρα από το Ηράκλειο. Να διαβάσω κάτι ωραίο που μου
1: στείλει. Βέβαια, βέβαια.
0: Όταν ο Πρωθυπουργός για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χρειάζεται 12 καραβάλ, 2 συστοιχίες Patriot και 6 άρματα μάχης με 4.000 αστυνομικούς, δεν λέγεται Πρωθυπουργός, αλλά Στρατάρχης. Καλημέρα. Ωραίος άντες. Θα έρθει ο Στρατάρχης να εγκαινιάσει το ΒΟΑΚ, να ετοιμάζεστε. Πάρτε Eurofighter. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο έτσι σε πιο. Βλέπουμε τι γίνεται με Θέουτα, βλέπουμε τι γίνεται με τους Μαροκινούς, οι οποίοι θέλουν τώρα αυτές τις πόλεις τις Ισπανικές που υπάρχουν στο κομμάτι της Αφρικής για πάρτι τους, και άρχισαν ήδη τα πρώτα μηνύματα. Ελευθερία στις πόλεις μας, εκεί που μένουν οι Ισπανοί, που είναι Ισπανικό έδαφος κλπ. Και με τους λαθρομετανάστες. Έτσι. Τι λέει λοιπόν το Διεθνές Δίκαιο, άμα το ψάξουμε για τη λαθρομετανάστευση. Ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. Τουρκία δηλαδή. Έτσι, Κύπρος, Τουρκία. Οργανισμός
1: στην Κύπρο έχουμε επικισμό από το 1974.
0: Ακριβώς. Σκλαβιά και επικισμός.
1: Ακριβώς.
0: Κατοχή. Από βαρβάρους. Έτσι. Διότι βάρβαρα πήγαν, δεν τους ήθελε κανείς. Όταν σε θέλει κάποιος, δεν πας να τον σκοτώσεις, να τον εκτελέσεις, να τον θάψεις, να τον ψάχνει σήμερα ο Ελληνοκύπριος. Έτσι δεν είναι.
1: Και τους μετέφεραν από τα πάθη της Ανατολίας και τους πήγαν
0: και τους
1: για να λιώσουν τη σύνδεση του πληθυσμού.
0: Έτσι, και αυτό που κάνουν τώρα εντός ελληνικών εδαφών με τη λαθρομετανάστευση, που μας έχουν γεμίσει μάλλον πράκτορες την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει, κανείς. Άσε που μας έχουν στήσει και τουρκική μαφία μέσα στη χώρα, έτσι. Έλα, έχουμε και τουρκική μαφία.
1: Βλέπουμε συνεχώς εκτελέσεις, λύνουν τις διαφορές τους εδώ, στην Ελλάδα.
0: Τι λέει λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Απαγορεύεται να υπάρχει στρατός κατοχής σε μία αναγνωρίσιμη χώρα. Την αναγνώρισε μόνο η Τουρκία. Δεν την αναγνώρισαν ούτε οι τουρκογενείς χώρες, όπως είναι το Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά. Δεν την έχουν αναγνωρίσει. Δεν την αναγνωρίζει κανείς, γιατί αυτές οι χώρες έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Θέλουν να πηγαίνουν με το καταστατικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όχι με το καταστατικό των Ερντογανικών και των Γκρίζων Λύκων που συνεργάζονται με τη Χαμάς. Και πολύ καλά κάνουν. Έβλεπα δε ένα βιντεάκι, Γιώργο, προχθές. Ήτανε μία τώρα από την Κίνα, ήταν από πού. Από τη Μογγολία πρέπει να ήταν, και λέει: σας παρακαλώ πολύ. Το είδα, το έχω το βιντεάκι, το έχω κρατήσει. Το με έλεγε στα αγγλικά. Σας παρακαλώ πολύ, μη μας συνδέετε με τους Τούρκους. Είμαστε Μογγόλοι. Δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, πώς σκέπτεται όλος ο κόσμος για τον Τούρκο. Ακόμα έτσι, και ακριβώς. Οι Μογγόλοι.
1: Μα ακόμη και οι Μογγόλοι έχουν ιστορία. Για την Τουρκία διεθνώς, επειδή είναι Τουρκία είναι ένα μοσαϊκό λαών και εθνοτήτων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο λένε, και δεν το λέμε μόνο εμείς οι Έλληνες, λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό.
0: Να πάω λίγο
1: δηλαδή
0: παρακάτω.
1: Αυτό, ξέρεις, έχει σε όλη την Ευρώπη που γυρνάω.
0: Διαστάσει βρίσκεται τις προάλλες, στις κοινωνίες των χωρών.
1: Είχα μιλήσει στο συνέδριο, σου είπα, στη Μεσίνα, το οποίο ήταν ένα διεθνές συνέδριο για τις γενοκτονίες, και η αναφορά που έγινε, όχι μόνο από μένα, εγώ δεν μίλησα μόνο για το ότι οι Τούρκοι τη μέθοδο της γενοκτονίας την ξεκίνησε με ένα από εμάς τους Έλληνες, από τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, αλλά τη συνεχίζει από τότε για πολλούς λαούς, για όλη τη γειτονιά της εκεί, για όποιον λαό την ενοχλεί. Λοιπόν, και αυτό, πάνω σε αυτό κάναν αναφορά και άλλοι ομίλητες που ήταν από άλλες χώρες, και οι Ιταλοί που μιλήσανε κάναν αναφορά για το παρελθόν της Τουρκίας. Πολλοί ήταν, και ένας ή δύο Γάλλοι ήταν Και αυτοί κάναν. Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή. Όχι,
0: πιστεύω ότι
1: αυτό.
0: Και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες ενδεχομένως δεν ανήκουν στη Δύση ή δεν είναι χώρες τόσο μπροστά, ας το πούμε, ποιοτικά, όχι πνευματικά, οικονομικά κλπ. Όπως είναι η Ελλάδα, έχουν καταλάβει το ρόλο που παίζουν οι Γκρίζοι Λύκοι, οι Ερντογανικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι από εδώ και πέρα θέλουν να κυβερνήσουν την Τουρκία. Έχουν καταλάβει το ρόλο που παίζουν. Θέλουν μια Τουρκία να είναι ΗΠΑ, να είναι Ρωσία, να είναι Κίνα, να είναι Ινδία. Τα έβαλε δηλαδή με όλους αυτούς. Δεν τα έβαλε με έναν ή με δύο. Και τώρα αρχίζουν και τις σφίγγουνε. Εδώ δεν μπορείς να τα βάλεις με το Ισραήλ. Θα τα βάλεις με την Κίνα, παραδείγματος χάρη. Θα τα βάλεις ακόμα και με την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα αυτός ο άξονας που έχει γίνει. Αν οι Τούρκοι ήξεραν ότι σε μια νύχτα μπορούν να έρθουν, θα είχαν έρθει πολλές νύχτες. Αλλά ξέρουν ότι πιο εύκολα πηγαίνουμε εμείς μέρα παρά να έρθουν αυτή νύχτα. Εδώ το έχουν καταλάβει καλά.
1: Η Τουρκία.
0: Το ζουν στους αέρες. Στον αέρα το ζουν. Το Αιγαίο και όχι μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Το ζουν στον αέρα. Που μέχρι τώρα στις αερομαχίες, αν είχαμε οπλισμό και χτυπούσαμε, θα είχε μείνει η μισή τουρκική αεροπορία.
1: Οι Τούρκοι ακολουθούν την τακτική του να επιβάλλουν θέματα de facto. Δηλαδή ξεκινάνε, κάνουν το πρώτο βήμα και όταν δούνε ότι ο απέναντί τους ακολουθεί, δεν θα έλεγα υποχωρητική πολιτική, δεν χρειάζονται, ακολουθεί κατευναστική πολιτική και δεν αντεδρά άμεσα, κάνουν το επόμενο βήμα και στη συνέχεια δεν κάνουν βήμα-βήμα, προχωράνε με ταχύτητα δηλαδή και διεκδικούν
0: και δημιουργούν και θαλάσσια πάρκα εντός ξένων εδαφών.
1: De facto θέματα.
0: Έτσι, και, έτσι, γιατί και θάλασσα έδαφος είναι, το έχουμε πει πάρα πολλές
1: φορές. Δυστυχώς αυτό θα πάθουμε και αυτό έχουμε πάθει. Η ιστορία δεν μας έχει διδάξει. Η υποχωρητικότητά μας το 96 στα Ήμια γκριζάρισε εκείνη την περιοχή. Για μας τους Έλληνες δεν είναι γκρίζα, σαφώς. Αλλά τώρα οι Τούρκοι τη θεωρούν γκρίζα.
0: Αυτό πάνε να κάνουν και στην Κάσου τώρα.
1: Αυτό πάνε να κάνουν και στην Κάσου και πάνε να κάνουν
0: το
1: και αλλού. Καταρχήν με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Έτσι.
1: Μας κάνανε, βάλανε μία σφήνα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο.
0: Και άλλη μία μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάνε να απομονώσουν το Καστελόριζο. Και μάλιστα εκεί σε εκείνο το κομμάτι κάνανε και μία σφήνα στο Ελληνο, δηλαδή στην ΑΟΣ που συμφωνήσαμε εμείς με την Αίγυπτο, δηλαδή Ελλάδα-Αίγυπτος. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι εμείς δεν αντιδρούμε. Και...
0: Συγγνώμη, ισχύουν οι συμφωνίες με την Αίγυπτο, δεν τους βλέπω σταθερά έτσι πολιτικά.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Έχουν μια σταθερότητα διπλωματική.
1: Εγώ την Αίγυπτο.
0: Από τη μια μεριά συζητάνε με την Ελλάδα, από την άλλη συζητάνε με την Τουρκία. Ναι. Μία μεριά λένε για την ΑΟΣ αυτό, την άλλη λένε κάτι διαφορετικό.
1: Κοίταξε,
0: οι υπογραφές έπεσαν βέβαια, αλλά.
1: Και εμείς, Απόστολε, έχουμε τον άξονα αυτόν και μια συμμαχία αρκετά ισχυρή με το Ισραήλ, δηλαδή τον άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αλλά μην ξεχνάμε ότι συζητάμε και με την Τουρκία, έχουμε υπογράψει και το Σύμφωνο των Αθηνών κτλ. Δηλαδή θα μπορούσαν να πούν για μας το ίδιο και οι Ισραηλίτες. Λοιπόν, ότι εμείς με το Ισραήλ έχουμε στρατηγικές σχέσεις, αλλά συζητάμε και με την Τουρκία. Αυτά είναι τα λάθη τα οποία κάνουμε. Συζητούμε με κάποιον ο οποίος δεν προβάλλει απλώς, πλέον δεν προβάλλει απλώς
0: με τον εχθρό που μετά τη συζήτηση προχωράει ένα βήμα παρακάτω.
1: Απόστολε, αμφισβητεί κυριαρχία μας. Το έχω πει εδώ από την εκπομπή σου εδώ και 2-3 χρόνια, όταν αμφισβήτησε για πρώτη φορά την κυριαρχία στα νησιά. Και σου είχα πει, Απόστολε, ότι μας κήρυξε πόλεμο η Τουρκία. Θα ανεβάζει συνεχώς την ένταση. Όπερ και εγένετο, βλέπεις ότι συνεχώς ανεβάζει την ένταση.
0: Από την άλλη
1: το
0: μεριά.
1: Ότι δεν έχει κορυφωθεί η ένταση οφείλεται στη δική μας υποχωρητικότητα, η οποία είναι λάθος. Γιατί συνεχώς κάνει βήματα και θέτει καινούργια ζητήματα η Τουρκία.
0: Διότι αυτό ήθελα να πω, ότι η Τουρκία μιλάει για διεθνές δίκαιο, αλλά ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λέει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αρνείται τα δικαιώματα άλλων κρατών σε στεριά και θάλασσα, σύμφωνα με το ψήφισμα για τους ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας. Και έρχεται η Τουρκία και σου λέει: εγώ δεν ψήφισα το δίκαιο της θάλασσας. Πάρα πολύ ωραία. Το ψήφισαν άλλοι 500, άλλοι 100 τόσοι. Δηλαδή δεν ισχύει για σένα που δεν το ψήφισε, ενώ το δέχονται όλη η παγκόσμια κοινότητα. Είναι λογική αυτή. Η θάλασσα είναι έδαφος. Η θάλασσα έχει σύνορα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το τοποθετείς, Απόστολε. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω λίγα.
0: Και πριν συνεχίσεις, θα πω μόνο αυτό και θα σε αφήσω να συνεχίσεις.
1: Ναι.
0: Και να στείλω μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα παραπάνω τα οποία λέμε είναι συλλογική ευθύνη όλων των κρατών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σύνορα. Γιατί το θαλάσσιο πάρκο το οποίο θέλει να κάνει η Ελλάδα είναι εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι επίσης εντός ευρωπαϊκών συνόρων. Έχει λοιπόν ευθύνη η ευρωπαϊκή πολιτική. Και όταν υπάρχει παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο αφισβητεί μέχρι την ύπαρξη ελληνικών νησιών, και οι Τούρκοι ψαράδες παραβιάζουν ευρωπαϊκή θάλασσα και η τουρκική αεροπορία ευρωπαϊκό έδαφος και η τουρκική πλευρά αρέσκεται στην εξαγωγή λαθρομεταναστών, πρέπει να επέμβει η Ευρώπη κάποια στιγμή. Η οποία δεν μας δίνει μόνο χρήματα, τη δίνουμε κιόλας. Χθες ανέφερα πόσα χρήματα δίνουμε πάνω κάτω από αυτά τα οποία έχουμε, γιατί δεν μας λένε πόσα χρήματα δίνουμε, μας λένε μόνο πόσα χρήματα παίρνουμε. Ωραία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα σε μία θέση. Μία είναι η Μακεδονία, μία είναι και η Κύπρος. Ιστορικά. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου σήμερα διδάσκονται ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας. Έλληνας. Έλλην. Γιατί τον επιβουλεύονται οι δίπλα. Πώς την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου την επιβουλεύτηκαν κάποιοι και έχουν ένα όνομα το οποίο δεν τους ανήκει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή έλεγα για την Τουρκία, έχει καταδικάσει την Τουρκία για πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τι έγινε. Την καταδίκασε, έγινε κάτι. Η Τουρκία προχωρά σε έρευνες και παράνομες εξορίξεις εντός νόμιμης ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος ευρωπαϊκό. Και τι έγινε που την καταδίκασαν. Αδρανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα των κρατών της. Και η ίδια Ελλάδα θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει μέτρα δυναμικά, αν μας γράφουν οι Ευρωπαίοι, να τους γράψουμε κι εμείς αυτά τα θέματα, τα ιστορικά για τη συνέχειά μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Για να σταματήσουν πλέον τα και όπου μας βγάλει και ρίχνουμε και έναν μπάζουμα. Όχι, ούτε μπάζουμα θα ρίξουμε από εδώ και πέρα, ούτε όπου μας βγάλει. Η υδάλος, η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή δεν θα υπάρξουν. Και αυτό δεν θα γίνει βράδυ. Θα γίνει ξημέρωμα με την ανατολή του ηλίου. Και θα με θυμηθείτε όπως έγινε στην Κύπρο. Αυτό δεν έγινε στην Κύπρο, Γιώργο.
1: Βράδυ,
0: βράδυ
1: κυκλοφορούν οι βρικόλακες και οι κακοποιοί.
0: Όχι, κάποιοι βρικόλακες.
1: Εμείς ό,τι κάνουμε μέρα το κάνουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εδώ Απόστολε, ρίχνουμε ευθύνες. Μέχρι σε ένα σημείο ορθώς ρίχνουμε ευθύνες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ο μεν Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκδίδει ψηφίσματα καταδικαστικά. Εξέδιδε από το 1974 και εκδίδει καταδικαστικά καταδικαστικά ψηφίσματα για την Τουρκία, η οποία τα αγνοεί και έχει επιβάλει αυτό που έχει επιβάλει στην Κύπρο de facto, δηλαδή επί του εδάφους, ας το πούμε, παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα τα πάντα και το αγνοεί, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι ναι μεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο το οποίο μπορείς να το επικαλεστείς και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι ότι εσύ πρέπει να το υπερασπιστείς. Δεν υπάρχει κάποιος διεθνής χωροφύλακας, κάποιος εν πάση περιπτώσει διεθνής στρατός να έρθει να επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει αυτός ο οποίος θίγεται από την παραβίαση να αντιδράσει, και εδώ εν προκειμένου θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν αντιδρούμε επί του πεδίου, δεν αντιδρούμε πάρα αυτά που λέμε, τη στιγμή εκείνη να αντιδράσουμε δυναμικά, πώς θα κινητοποιηθούν οι Ευρωπαίοι. Όταν βγάζουν ψηφίσματα οι Ευρωπαίοι, βγάζουν αποφάσεις πραγματικά καταδικαστικές, έχουν βγάλει αρκετές καταδικαστικές για την Τουρκία, και πάμε εμείς και υπογράφουμε σύμφωνα, δηλαδή σύμφωνα φιλία, σύμφωνα συνεργασίας με την Τουρκία. Τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια?
0: Πώς να μας πάρουν σοβαρά υπόψη?
1: Μα δεν μας παίρνει κανείς τα σοβαρά. Αντιθέτως, η Τουρκία αποτρασύνεται από αυτό, αλλά και από την άλλη νομιμοποιείται. Εμείς λειτουργούμε ως κολυμβίδρα του Σιλόαμ με αυτές τις ενέργειες για την Τουρκία. Δηλαδή μπαίνει η Τουρκία, κάνει όλα αυτά που κάνει σε βάρος μας, έχουν βγει καταδικαστικές αποφάσεις και με αυτά τα σύμφωνα τα οποία υπογράφουμε έρχεται και
0: Γιώργο, έλεγα και νωρίτερα,
1: έρχεται και εξαγνίζεται. Συγγνώμη μισό λεπτό να ολοκληρώσω λιγάκι. Λοιπόν, έκανε αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά για τις ζώνες αυτές τις οποίες πρόσφατα έχει χαρακτηρίσει και έχει ορίσει η Τουρκία, οι οποίες είναι εντός της δικής μας ΑΟΣ. Εντός της δικής μας ΑΟΣ είναι. Γιατί τα έκανε? Εάν εμείς με βάση το δίκαιο της θάλασσας στην Άγγλος είχαμε πάει στα 12 ναυτικά μίλια που είναι μονομερές δικαίωμα, είχαμε ορίσει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, θα μπορούσε να κάνει αυτές τις κινήσεις η Τουρκία? Όχι. Αλλά βλέπει η Τουρκία τη διστακτικότητα τη δική μας. Βλέπει την υποχωρητικότητα και τον κατευνασμό σε όλα αυτά. Δηλαδή εμείς αντί να αντιδράσουμε δυναμικά απέναντι στην Τουρκία και επί του πεδίου, προσπαθούμε να κατευνάσουμε την Τουρκία.
0: Αυτή όμως την πολιτική την έχουν κάνει 1-2 κόμματα. Και ιδιαίτερα αυτό το κόμμα, το οποίο είναι κόμμα οικογενειοκρατίας. Δηλαδή έλεγα νωρίτερα με τον κύριο Βενιαμίν Καρακουστάνογλου ότι κοίταξε, ό,τι έκανε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού όταν ήταν πρωθυπουργός, κάνει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή ακολουθεί μια ίδια πολιτική. Έτσι δεν είναι? Είχαμε μια παρεμβολή κάποιων άλλων κυβερνήσεων, ας το πούμε έτσι, και συγκυβέρνησης, δεν άλλαξε τίποτε όμως στην πολιτική σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν είναι κατευθυνόμενα, είναι συνακολουθούμενα. Άμα αλλάξουμε γενικά εμείς το πολιτικό τοπίο, αν από αυτούς τους 300 που είναι σήμερα στη Βουλή, που λογικά θα έπρεπε να είναι 150, δεν θα έπρεπε να είναι 300 ανάλογα με τον πληθυσμό, τέλος πάντων, αν αυτοί οι 300 μείνουν 50 ήδη και έρθουν 250 καινούργοι, και στο κόμμα που κυβερνάει το 20% είναι το παλιού καιρό που λέμε πολιτικό προσωπικό και το άλλο είναι ένα νεανικό προσωπικό με διαφορετικές ιδέες κλπ. Θα αλλάξει κάτι ή θα πρέπει πάλι να επισκεφθούν το Βερολίνο, την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες για να δουν αν πάρουν μια απόφαση, εάν το επιτρέψουν και αυτοί να βάλουν την υπογραφή τους για να αλλάξουμε ριζικά στάση εναντίον της Τουρκίας?
1: Αυτό θα το επιβάλλει ο λαός, Απόστολε. Θα το επιβάλλει πρώτον με την ψήφο του, με το Σταυρό και με την επιλογή του κόμματος στις εκλογές, όποτε έχουμε εκλογές.
0: Μετά την επιβολή.
1: Αλλά και με τις πιέσεις τις οποίες θα ασχίσει. Γιατί αν θυμάσαι, Απόστολε, στη δεκαετία του 70 και του 80 ακόμα, αν θυμάσαι για όλα τα θέματα τα εθνικά, για όλα τα θέματα, δηλαδή για ζητήματα δημοκρατίας όποτε ετίθετο και τα λοιπά, βούλιαζαν οι δρόμοι, ξεσηκωνότανε ο λαός, δεν καθότανε στον καναπέ. Δηλαδή επέβαλε ο λαός με τις κινητοποιήσεις του, επέβαλε ο λαός την άποψή του σε πολλά ζητήματα. Ή εν πάση περιπτώσει έδινε τις κατευθύνσεις. Αυτό γίνεται σήμερα? Δεν γίνεται σήμερα. Κάθεται ο πολίτης, έχει μάθει δίθεν από τα social media, από υπολογιστές και τα λοιπά. Τώρα να γυρίσω λίγο σε αυτό, στο άλλο το ζήτημα. Λοιπόν, είχαμε προχθές, να ενημερώσουμε λίγο και τους φίλους που μας ακούν, είχαμε παραβιάσει στην Αλόνισο. Ξέρεις, το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι εκεί, Αλόνισο σε Πιπέρι, Γιούρα, και ανεβαίνει μέχρι την Ψαθούρα επάνω. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα από τα παλαιότερα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό έχει οριστεί από το 95-96, εκεί μέσα περίπου. Μπορεί και πριν. Mm-hmm. Όχι, μπορεί και πριν. 92-93, εκεί μέσα πρέπει να είχε γίνει. Εν πάση περιπτώσει, και το οποίο μάλιστα, επειδή έχει μέσα προστατευόμενα είδη όπως η φώκια, οι μονάχους και κάποια άλλα είδη, φυλάσσεται με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, φυλάσσονταν τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Εδώ και μερικά χρόνια η φύλαξη έχει ανατεθεί, Απόστολε, σε μια Ολλανδική ΜΚΟ, η οποία αυτή έχει την ευθύνη στην ουσία εκεί πέρα για να φυλάει. Και τώρα λέει ότι θα μπει και μία ακόμη ΜΚΟ, η οποία μάλλον είναι από Γερμανία. Πριν από δύο...
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και μαζέψε τα εργαλεία, το πρόλαβε, μάζεψε τα εργαλεία. Ποιος το ειδοποίησε τώρα το τουρκικό αλλιευτικό και πρόλαβε και μάζεψε τα εργαλεία? Δεν τους έπιασε δηλαδή την ώρα που ψαρεύανε. Αλλά πρόσεξε, εδώ είναι το σημαντικό και να μας ακούσουν οι φίλοι. Ακόμη και αν τους προλάβαινε, Απόστολε, το ξέρεις ότι δεν είχε δικαίωμα να τους γράψει. Και μιλάμε ότι οι κλήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και τα δικαστήρια, δηλαδή αν ήταν Έλληνας ψαράς, η κλήση την οποία θα δεχότανε, δηλαδή η κλήση που θα έτρωγε το πρόστιμο, θα ήταν εξοντωτικό. Εξοντωτικό μιλάμε. Θα είχε δικαστήρια, ποινικές διώξεις θα είχε.
0: Ενώ για τον Τούρκο τίποτε.
1: Για τους Τούρκους, επειδή δεν έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Αλία, δεν έχουν υπογράψει την Άγγλος και τα λοιπά.
0: Ας αλλάξει ο ευρωπαϊκός νόμος.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, Απόστολε,
0: ας το αλλάξουν τον ευρωπαϊκό νόμο. Γιατί δεν τον αλλάζουν?
1: Είναι να κρατήσουμε τους αριθμούς από το ΚΑΙΤΗ,
0: ναι.
1: Να κρατήσουμε τους αριθμούς και να καταγγείλουμε, να καταγράψουμε την παραβίαση και να την καταγγείλουμε στα ευρωπαϊκά όργανα. Και το άλλο το οποίο...
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και διαφημιστικά.
1: Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Απόστολε. Αλλά το άλλο το οποίο θα έκανε κάθε ευνομούμενη πολιτεία σε τέτοια παραβίαση θα ήταν να συλλάβει πάρα αυτά, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο παραβίαση αλιείας και τα λοιπά, να συλλάβει πάρα αυτά όλο το πλήρωμα και το καπετάνιο και όλο το πλήρωμα.
0: Εδώ έχουμε εισβολή εντός ελληνικού
1: εδάφους.
0: Έχουμε
1: εισβολή, γιατί πρόκειται για εισβολή.
0: Έχουμε εισβολή εντός ελληνικού εδάφους.
1: Ακριβώς.
0: Που αυτό σημαίνει, να το πω έτσι απλά, και μπαμ, αμαλάκι.
1: Αλλά δεν το κάνουμε, Απόστολε, εμείς, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν το κάνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε τα νερά όσο πιο ήρεμα
1: μπορούμε. Γι' αυτό θα περιμένουμε τα χειρότερα.
0: Έτσι. Τα 8 μποφόρ δεν είναι ποτέ ήρεμα.
1: Γιατί μετά τις διαφημίσεις. Θα σου θυμίσω τι έλεγε ο Μακιαβέλη, Απόστολε.
0: Ακριβώς. Εγώ κράτησα και έψαχνα τώρα νωρίτερα που μιλούσε τι είπε ο Ντεγκόλ. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε. Ακριβώς. Διαφημιστικά μηνύματα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά. Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες.

0: 95,5 μέχρι και τις 11. Σήμερα μαζί από την άλλη εβδομάδα επανέρχεται ο Κώστας Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση, οπότε θα είμαστε κανονικά 6 με 9 στα Σαββατοκύριακα. Δεν έχω μάτια για... Αν κάνουμε κάποια στιγμή κάποιο απογευματινό θα ανακοινώνεται. Δυο Δημήτριδες βλέπω εδώ. Ένας ο Δημήτρης ο Κερεμίδης. Νομίζω ότι πρέπει να πράξουμε όπως η Πολωνία και να μην δεχόμαστε άλλο κανέναν. Δεν καταλαβαίνω τα δικαιώματα τα οποία παίρνουν όλοι αυτοί χρόνια τώρα. Όχι μόνο η Πολωνία, η Ουγγαρία κλπ. Και άλλες χώρες. Και να συζητήσουμε γι' αυτό λίγο, αν προλάβουμε, Γιώργο, για τους Πολωνούς που άφησαν να πυροβολούν στα σύνορα οι στρατιωτικοί τους, οι αστυνομικοί και οι συναριοφύλακες, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα και δεν σταματάει σε έλεγχο. Αυτά τα συζητήσουμε σε λίγο. Ο άλλος ο φίλος μου, να μην πω δηλαδή το επώνυμο, ο Δημήτρης.
1: Μας λέγανε άλτιση τρεις φορές.
0: Και έληξε η υπόθεση. Και εσύ όταν είχες ξεφύγει και είχες αργήσει μισή ώρα και δεν ήξερες το άλτιση και δεν ήξερες το σύνθημα και άρχισε να πιένεις τα μέσα. Φώναξε, έλεγες το λοχεία. Και απεράσεις μέσα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, επιτέλους σας χόρτασα σήμερα μετά από συνεχόμενα 12, σήμερα έχω ρεπό, μετά από 1,5 μήνα. 1,5 μήνα. Σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους καλεσμένους σου. Καλή συνέχεια σε όλους, ο φίλος μου ο Δημήτρης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Το Δημήτρη τον χρωστάμε μια επίσκεψη. Τον κεράσουμε ένα καφέ, να τον γνωρίσουμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να καλημερίσω το φίλο μου τον Νίκο στο Βουπερτάλ, το φίλο μου τον Θάνο εδώ από την Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, για τη δική μας αερογέφυρα τι λες. Έχετε εσείς αερογέφυρα? Έχουν στην Ηλιούπολη αερογέφυρα? Στη Σταυρούπολη εννοεί.
1: Στη Σταυρούπολη.
0: Τι έχει η Ηλιούπολη αερογέφυρα?
1: Αλλά για το Βουπερτάλ τώρα, επειδή.
0: Άμα είχε η Ηλιούπολη αερογέφυρα, Βούπερταλ θα ήμασταν κι εμείς. Δεν το έχεις καταλάβει.
1: Το Βούπερταλ έχει μία πρωτοτυπία, να την αναφέρουμε.
0: Δεν
1: την
0: ξέρω, για πες.
1: Το Βούπερταλ, τους χαιρετισμούς και στα αδέρφια μας, στα απόδειμα αδέρφια μας στο Βούπερταλ. Έχει μία πρωτοτυπία, έχει το αντίστοιχο μετρό, ας πούμε, του Βούπερταλ, είναι ένα αέριο και έχει το τρένο δηλαδή, ο σειρμός, έχει τις ρόδες στην οροφή του σειρμού.
0: Πώς
1: και οι γραμμές είναι κρεμαστό.
0: Είναι από πάνω, ναι, κατάλαβα, είναι κρεμαστό.
1: Είναι από πάνω.
0: Και κάτω υπάρχει απόλυτο κενό.
1: Απόλυτο κενό υπάρχει.
0: Άμα εγγενίαζε κανένα τέτοιο πρωθυπουργό μας, δεν θα πήγαινε κανένα ούτε υπουργή.
1: Είναι εντυπωσιακό και έχει τη δυνατότητα σε όλη τη διαδρομή να βλέπει από ψηλά, να απολαμβάνει όλη τη διαδρομή.
0: Φοβερό.
1: Από ψηλά. Έτσι είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι που το σκέπτομαι. Οι άλλοι στην Κίνα πάλι που κάνανε τρένο που περνάει κάτω από πολυκατοικίες, μέσα από πολυκατοικίες περνάει. Ανοίξαν μια τρύπα στις πολυκατοικίες και περνάει, γιατί ήταν μια ευθεία, είχε πολυκατοικία και από κάπου έπρεπε να περάσει.
1: Αυτό μόνο στην Κίνα φαντάζομαι.
0: Και αυτό είναι στην Κίνα. Το είδα και δεν το πίστευα. Δηλαδή εσύ κάθισε από πάνω και από κάτω να περνάει το τρένο, όπως κάτι αμερικάνικες ταινίες που περνούσε από δίπλα και έπεφταν τα βάζα. Θα έλεγα τα φίλτρα νερού, αλλά δεν είχαμε φίλτρα νερού.
1: Δεν έγινε ποτέ ατύχημα, πριν από 10 χρόνια μόνο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έγινε ατύχημα εκεί με αυτό το τρένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργεί κανονικά. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε.
0: Οπότε καλύτερα να σταματάει
1: και
0: το μετρό.
1: Είναι εντυπωσιακό πράγμα. Ας το τώρα μην κάνουμε
0: άλλο. Λέω καλύτερα δηλαδή να σταματάει το μετρό και να πας με τα πόδια από ένα σταθμό στον άλλο, παρά να είσαι αιωρούμενος και να έχεις
1: πρόβλημα. Όχι, είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: λέω,
1: και είναι και πανέμορφο το Βούπερταλ και έχει και πολλούς Έλληνες και. Έτσι, δηλαδή πολύ. Αξιολογότατη ελληνική παροικία.
0: Αλλά και οι Σέρες έχουν Έλληνες και ο Παναγιώτης μας στέλνει έτσι ένα αγωνιστικό χαιρετισμό, λέει. Η Μαρία, η φίλη μου από τα εξωτικά Γιαννιτσά, είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Συνήθως μου στέλνει λουλούδια, καφέδες. Δεν με έστειλε καφέ σήμερα, σου λέει πέρασε η ώρα.
1: Έτσι, τα πανέμορφα Γιαννιτσά.
0: Ο φίλος μου Ευαγγέλης από Ειδιψώ. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Ευάγγελε. Τα μηνύματά σας κουρσάρω σμακ. Παιδιά μου, παιδιά, τα είπαμε, έτσι. Μικρά και μεγάλα, τα είπαμε. Κουρσάρω σμακ. Κάπα μη κεφαλαίο, τα γράμματα ελληνικά, τα άλλα μικρά. Ο Μπαρμπόσα θα βγει, θα τον δείτε. Τελικά τα σκόρπισε ο άνεμος, Γιώργο, όλα αυτά τα όνειρα τα οποία είχαμε. Εμείς, παιδιά, σκεφτόμαστε ένα διαφορετικό μέλλον για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Σκεφτόμαστε, Απόστολε, το τραγικό όμως για τις νέες γενιές είναι, πάση περιπτώσει, εμείς ξέραμε, Απόστολε, το θυμάσαι, ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα και το σήμερα ήταν καλύτερο από το χθες.
0: Ναι.
1: Τώρα όλα αυτά μπήκανε εν αμφιβόλο, Απόστολε, δυστυχώς. Και σε αυτό μεγάλη ευθύνη φέρνει όλη αυτή η πολιτική ας το πούμε, ηγεσία η οποία έχει περάσει τα τελευταία χρόνια

0: από το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πλέον εμείς είμαστε σε αυτό το καράβι και πορευόμαστε με βάση τις διρεκτίβες αυτού του καραβιού. Ας το πούμε έτσι, ας την ονομάσουμε
1: το
0: έτσι.
1: Το οποίο τώρα τελευταία Ένωση. Πολύ γέρνει αυτό το καράβι.
0: Γέρνει πάρα πολύ από τότε που χάθηκαν οι μεγάλοι ηγέτες, οι οραματιστές. Τώρα να μην τους ξαναπούμε.
1: Και τουλάχιστον εκείνα τα υποβρύχια από τη Γερμανία τα φέραμε σε μια ευθεία. Αυτό το καράβι μπορούμε να το γύρουμε λίγο στην πλευρά.
0: Αυτά που ζούμε, Απόστολε, εάν ήταν ο Μιντεράν, εάν ήταν ο Ντεγκόλ, εάν ήταν δηλαδή οι ηγέτες αυτού του βεληνικού, αυτού του μεγέθους, ή ακόμα και ο Γκόλ, αν ήταν δηλαδή αυτοί οι ηγέτες. Δεν θα τα περνούσαμε, ή ο Περτίνη στην Ιταλία. Δεν θα τα ζούσαμε αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για οραματιστές Ευρωπαίους, για ουμανιστές, για δημοκράτες, για ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία. Υπάρχει αυτό σήμερα?
1: Σωστά. Είπες για τον Ντεγκόλ. Λοιπόν, ο Ντεγκόλ έλεγε: η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί από μερικούς αεροπαγίτες, τεχνοκράτες, απάτριδες και ανεύθυνους. Αυτό το
0: και είχε ο απόλυτο δίκιο.
1: Πόσες φορές προσπαθήσαν να τον σκοτώσουν τον Ντεγκόλ?
0: Πάρα πολλές.
1: Αμέτρητες. Κανείς δεν ξέρει την πραγματικότητα. Άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 13.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Και πάει λέγοντας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, έτσι, από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Βλέπω εδώ τώρα το μήνυμά σου. Έχεις καμιά ώρα που το έστειλες, αλλά με συγχωρείς, τώρα το βλέπω. Τον Νίκο, το φίλο μου από τη Γερμανία, ήρθαμε Κοζάνη, λέει. Δεν ξέρω αν σε δούμε. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε αυτό. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Βέρεια είναι εδώ επίσης, είναι μαζί μας. Η φίλη μας η Σούλα από τη Νέα Καλλικράτεια. Να, αυτά τα μηνύματα τα οποία τα αλυσμόνησα και εγώ δεν τα είπα και τα βλέπω τώρα εδώ και στο προσωπικό μου τηλέφωνο είναι κάποια. Και στο φίλο μας τον ο Νίκος Ιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης Ιαμπανόπουλος, βιβλιοθήκη Κοζάνης, είναι ο θείος του. Τον οποίο είχε δάσκαλο ο πατέρας μου.
0: Άρα είναι οικογένεια δάσκαλο. Με προσφορά.
1: Είναι οικογένεια με προσφορά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Περικλής από την Καλαμαριά, πολύ ωραία τα λες για το μετρό, τώρα όμως ξεχορταριάζουν και στη Βριούλων. Α, βγάζουν ξεχορτάριασμα να κάνουν και στη Βριούλων. Τι έκανε, δεν κάνουν ξεχορταριάσμα. Ολόκληρος πρωθυπουργός θα περάσει. Ο φίλος μου, έρχονται εδώ τώρα μηνύματα. Ο φίλος μου, για να δω εδώ ποιος είσαι εσύ. Α, εσύ είσαι ο Βαγγέλης, εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο. Ο φίλος μου, ο λογιστής, ο Βαγγέλης, μου δίνει φοβερά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά, για να είμαι ειλικρινής, αρκετές φορές μάλλον, που δίνει κάποια στοιχεία, λέω έτσι είναι τα πράγματα. Και τα ψάχνουν κιόλας. Λέω κάτι να πω, κάτι, μήπως έκανε λάθος ο Ευάγγελος. Και τελικά είναι έτσι. Τα ψάχνουν και τα βρίσκουν. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει για την οικονομία, για την τσέπη του Έλληνα, για την ακρίβεια, για τα κέρδη των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ κλπ. Είναι εκπληκτικά. Δεν ξέρω πού τα βρίσκει, τι κάνει. Αν είναι ρεπόρτερ ή αν είναι κανένας κόμματος και λέει αυτός τα λέει, δώσ' του τα, θα τα πει.
0: Πάντως είναι σημαντικά τα στοιχεία και η ενημέρωση των πολιτών, Απόστολε.
1: Έτσι. Καλημέρα, Απόστολε, από Άγια Μετέωρα, ο Νίκος Κοτοπούλης. Και είναι συγγενείς με τους Κοτοπούλιδες, με το θέατρο. Ο φίλος μου ο Νίκος από τα Μετέωρα. Ήταν και υπάλληλος σε πρεσβεία, όχι στην Ελλάδα. Καλό, από καλό καιρό, εύχομαι ολόψυχα να έχεις την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μετρόπολης, συνεργάτες. Χαιρετισμούς στον κύριο Λαζαρίδη και στον φίλο μας Στάθη Παπαδόπουλο στην Ξάνθη. Ωραία, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά του.
0: Και τους δικούς μας χαιρετισμούς και η ευχή αυτή, καλό από καλό καιρό. Έτσι, είναι πολύ ωραία ευχή.
1: Τη λέγανε παλιότερα.
0: Γιατί το καλό χειμώνα από τώρα είναι λίγο απογοητευτικό.
1: Είναι τώρα,
0: και ψυχοπλακωτικό ότι από τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα. Ιδίως, για το όνομα
1: ιδίως του αυτές, Θεού. Αυτές τις εποχές. Ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από τα Νέα Μάλγαρα επίσης τη δική του καλημέρα. Αποστόλη έκπληξη σήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το άλλο Σαββατοκύριακο κανονικά όπως τουλάχιστον δείχνει. Πάμε στο περιβόλι της Παναγιάς. Ο αδερφός Αναστάσιος. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγιάς μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή, Αποστόλη. Στόμα που ευχαριστεί.
0: Την ευλογία του να έχουμε.
1: Έτσι. Στόμα που ευχαριστεί πάντοτε το Θεό, δεν θα στερηθεί των ευλογιών του Θεού. Μου γράφει ο αδερφός Αναστάσιος.
0: Καλά, ωραία λόγια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνει την εστία. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Γράφει σήμερα η εστία. Μου τη στέλνει ο φίλος μου Χαράλαμπος ο Παντελάτης από την Καβάλα την είδηση. Και μου στέλνει και το πρωτοσέλιδο της εστίας. Το ξαναδιαβάζω. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η εστία. Τώρα όταν το γράφει αυτό
0: την
1: η εστία.
0: Ακυρώνουν, ποιοι την ακυρώνουν?
1: Για να δούμε εδώ. Έλατε. Αυτό πάω να βρω, αλλά είναι μόνο το πρωτοσέλιδο και δεν μπορώ να το. Δεν γίνεται μεγέθηση εδώ. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Θα το δούμε αργότερα, αν μπορέσουμε να το μεγαλώσουμε.
0: Σε 6.000 νησίδες, είπε.
1: Ναι, σε 6.000 νησίδες. Κάτσε, θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Πάντως είναι το πρωτοσέλιδο.
0: Κοίταξε,
1: σήμερα
0: Απόστολε,
1: θα μας τα γράψει καλύτερα. Τώρα θα μας τα γράψει καλύτερα.
0: Να το δούμε. Αυτό να το δούμε, Απόστολε, γιατί έχει σημασία.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Έχει σημασία, πρόσεξε, οι νησίδες, τι νησίδες είναι. Αν είναι κατοικημένα νησιά, δεν είναι νησίδες τότε. Μήπως εννοεί βραχονησίδες οι οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα επάνω και τα λοιπά, γιατί είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε.
1: Θα το δει και ο κόσμος, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε άλλα θέματα για να προλάβουμε έτσι να πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Δεν μου λες, Γιώργο, εσύ πώς το βλέπεις αυτό τώρα, τα στενά του Ορμούζ, τελικά κατά την άποψή σου, που ανήκουν στις ΗΠΑ, στο Ιράν, είναι διεθνή ύδατα, στους εφοπλιστές, στους πετρελαιάδες.
0: Τώρα αυτές οι δηλώσεις τώρα ότι είναι.
1: Σε ποιον ανήκουν τα νησιά?
0: Αμερικάνικο έδαφος, εντάξει, τώρα είναι.
1: Στους εφοπλιστές που μεγάλη μερίδα εξ αυτών είναι Έλληνες και συζητούν κατευθείαν με
0: τώρα
1: το Ιράν.
0: Τώρα είναι όπως η Γρυλανδία λέει ότι είναι αμερικάνικο έδαφος.
1: Ο κόλπος του Μεξικού πώς λέγεται αυτή την ώρα σήμερα στις διεθνείς εγκυκλοπαίδες? Δεν τον αλλάξαν, απλώς κόλπο του Μεξικού τον αφήσανε. Και τη Γρυλανδία, οι Γρυλανδέζοι την έχουν. Δεν έχει αλλάξει τίποτε.
0: Δηλαδή, βλέπεις τη Γρυλανδία, λέει, θα την πάρουμε, θα την κάνουμε αμερικάνικη. Τον Καναδά θα τον κάνουμε αμερικάνικο.
1: Παρακολουθούσα τα βλέμματα των πολιτικών κάθε φορά, ας πούμε έτσι. Εντάξει, το βλέμμα του Μητσοτάκη δεν το βλέπω για να μην ματιαστώ. Το λέω αυτό. Το λέω υπέ, δεν μπορώ να τον κοιτάξω στα μάτια, δεν μπορεί κανείς απολύτως. Ούτε η κάμερα. Λοιπόν, έβλεπα, ας πούμε, ήξερα τι απόφαση, ποιον υπουργό να πω. Να πω μια υπουργό, τη Βάσο την Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη. Είχε εκείνο το θολό το βλέμμα. Το θολό, θυμάσαι μια θολούρα που είχε. Ναι, όταν δηλαδή άνοιγε το βλέμμα της, έλεγε αμάν, έλεγε ας πούμε αμάν.
0: Και ήταν πάντα κουρασμένη δηλαδή, κουρασμένο βλέμμα.
1: Και όταν ήταν εκείνο το βλέμμα, εκείνο το θολό το βλέμμα, ρε παιδί μου, τότε κάποιος έγραψε και τον κατέκρινα. Λέει το θολό βλέμμα, σαν το θολό βλέμμα της Αγελάδας έγραψε. Και εγώ τον κατέκρινα, του λέω ρε φίλε, τώρα για τη Βάσο μιλάμε, υπουργός είναι ας πούμε. Σε παρακαλώ. Εκπομπές έκανα τότε, στούντιο 3 να φανταστείς. Έλεγα να δεις αυτή αύριο κάτι θα πει και δεν θα μ' αρέσει. Και έτσι γινόταν. Έτσι γινόταν. Τώρα παρακολουθώ, ας πούμε, τα βλέμματα των υπουργών για να συμπεράνω κάτι. Επίσης παρακολουθώ τα βλέμματα των δημοσιογράφων. Παρακολουθώ τα βλέμματα ηγετών. Παρακολουθούσα το βλέμμα της κυρίας Μελώνη, παραδείγματος χάρη, και έλεγα πώς τη βλέπεις την κυρία Μελώνη. Να πω για το βλέμμα του Τραμπ, άστο να πάει. Δεν θα συζητήσω καθόλου. Το βλέμμα του Πούτιν είναι πρακτόρικο, γι' αυτό έχει επιτύχει ο άνθρωπος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Το βλέμμα του Μάσκ από την άλλη πλευρά είναι ένα βλέμμα το οποίο είναι περίεργο. Δεν ξέρεις αν είναι υπέρ των λαών, έτσι όπως τουλάχιστον τα λέει, ή υπέρ των λαών του διαστήματος. Γιατί εκεί θέλει να πάει. Το ξέρεις, έτσι. Τα ξέρεις αυτά.
0: Σίγουρα το πρώτο δεν ισχύει. Υπέρ των λαών δεν είναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις καλά τους Ιταλούς. Έχεις ζήσει εκεί πέρα, πηγαίνεις, μιλάς μαζί τους, ξέρεις πολιτικούς, ξέρεις κόσμο κλπ. Κλπ. Έβλεπα το βλέμμα της Μελώνη. Έτσι. Κάθε φορά καταλαβαίνεις από το βλέμμα και το πρόσωπό της ότι κάτι θα πει, κάτι θα κάνει. Και έψαξα χθες και μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, να βρω λίγο τι γίνεται με την κυρία Μελώνη, που η βιομηχανία Λεωνάρντο δοκιμάζει τον Μιχελάντζελο Ντόμ, έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, στην Ουκρανία. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι μία τεχνητή νοημοσύνη που συνδέει αισθητήρες εδάφους, θάλασσας, αέρα και διαστήματος σε ένα ενιαίο δίκτυο για το συντονισμό των αντιδράσεων σε εντόρους, πυράβλους και υπερηχητικές απειλές, και θέλει να τα στείλει στην Ουκρανία. Η κυρία Μελώνη, από τη μια μεριά λέμε ότι δεν θέλουμε πόλεμο, και η ίδια η Μελώνη λέει δεν θέλουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Και από την άλλη μεριά στέλνει αυτά τα οποία διάβασα, της Μιχελάντζελο.
0: Μιλάς για τη Λεωνάρντο.
1: Ναι, για τη βιομηχανία ο Λεωνάρντο. Ναι. Που κατασκευάζει βασικά, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, αμυντική βιομηχανία. Δεν κατασκευάζει.
0: Ναι.
1: Αμυντική. Και αυτή τη βιομηχανία θα τη στείλει η κυρία Μελώνη.
0: Να που απαντήσω, Απόστολε.
1: Ναι, που δεν θέλει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για απάντηση.
0: Να απαντήσω, Απόστολε.
1: Βεβαίως.
0: Και στη Λεωνάρντο και στην Πιάτζο Αεροσπατσιάλε έχουν μπει μέσα τουρκικά κεφάλαια. Πρόσεξε, είναι σημαντικά αυτά τώρα, έτσι. Έχουν μπει μέσα τουρκικά κεφάλαια. Τουρκικά κεφάλαια τα οποία προέρχονται από την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Και η Leonardo και η Piaggio Aerospaziale είναι ιδιωτικές εταιρείες. Άρα η Μελώνη έχει λίγους τρόπους παρέμβασης και αντίδρασης. Είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές της. Οι δυνατότητες αντίδρασης είναι μόνο στον περιορισμό της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στον περιορισμό δράσης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η Μελώνη, όπως δείχνουν τα πράγματα, δηλαδή από τα αποτελέσματα γενικά δηλαδή, και στο θέμα της λαθρομετανάστευσης στην Ιταλία και στο θέμα της οικονομίας και τα λοιπά, βλέπουμε ότι έχει κάνει πολλά θετικά βήματα. Είναι μια έξυπνη πολιτικός η οποία κατάφερε και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό έκανε κάποιες κινήσεις, γνωστές κινήσεις, ξέρεις, κάτι ατυχήματα είχαν γίνει και τα λοιπά με λαθρομετανάστες, με καράβια και τα λοιπά. Λοιπόν, και κάποιες άλλες κινήσεις και κατάφερε και περιόρισε πολύ την είσοδο λαθρομεταναστών στην Ιταλία.
1: Συγγνώμη τώρα εδώ, αφού υπάρχουν τουρκικά κεφάλαια, αυτό σημαίνει ότι αύριο η Μελώνη μπορεί να πουλήσει, η εταιρεία τέλος πάντων η Ιταλική, μπορεί να πουλήσει και στους Τούρκους.
0: Η εταιρεία, σαν εταιρεία.
1: Σαν εταιρεία
0: σαφώς. Δεν μπορεί, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα για τα οποία υπάρχει δέσμευση και έλεγχος το που πολλούνται. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια συγκεκριμένη παραγωγή από αυτές τις βιομηχανίες, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ελέγξεις αυτές τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες. Δηλαδή, από την ώρα που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κεφάλαια, να μπει κάποιος έλεγχος στα προϊόντα, τι είναι αυτά τα οποία θα παραχθούν, και να μπει ένας περιορισμός στο ότι αυτά θα πολλούνται σε χώρες, δηλαδή μετά από έτοιμα για πώληση από την εταιρεία σε κάποια χώρα, θα πολλούνται σε χώρες οι οποίες θα έχουν εγκριθεί ότι δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι δεν απειλούν και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει η δική μας η παρέμβαση. Δηλαδή το ότι από την ώρα που υπάρχουν, γιατί είναι το rearmy και το Save Europe, να πούμε, τα προγράμματα αυτά, εδώ θα πρέπει να παρεύουμε εμείς ως Ελλάδα και να ζητήσουμε ότι σε όποιες επιχειρήσεις δοθούν ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Να πολλούνται σε χώρες που δεν απειλούν ευρωπαϊκές χώρες και δεν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ποιους άλλους όρους θα βάλουμε. Αλλιώς δεν μπορείς να παρέμβεις σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Θα πρέπει σε δύο λεπτά να τελειώσουμε. Κάποιο θέμα το οποίο αφήσαμε και έπρεπε. Ουκρανία, παραδείγματος χάρη. Ρωσία, Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο επίσης. Το που ακριβώς αποσκοπούν οι Ρώσοι, μάλλον άρχισε να διαφαίνεται. Να κόψουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι υπό την.
0: Το είχαμε πει από την αρχή, Απόστολε.
1: Δηλαδή το παιχνίδι στόχος... το οποίο γνωρίζαμε και λέγαμε και σε αυτή την εκπομπή.
0: Να πάρουν τις ρωσόφωνες περιοχές, ναι, πάλι. Ακριβώς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι είναι Ρώσοι. 100% δηλαδή.
1: Αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει κάποια στιγμή, Γιώργο, πώς το βλέπεις?
0: Εγώ το βλέπω ότι θα το σταματήσει η Ρωσία όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο, ο λόγος για τον οποίο το ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί θα το σταματήσει. Για μένα, Απόστολες, το είχα πει και πριν από 2 χρόνια, το είχαμε συζητήσει. Και η Οδυσσός πιστεύω ότι είναι μέσα στους στόχους.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια με τον κίνδυνο η Ουκρανία να γίνει περίκλειστος χώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι και η Οδυσσός είναι.
1: Με ένα μήνυμα θα τελειώσω, γιατί πρέπει να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό το μήνυμα του Νίκου του Τσολιά που λέει «Καλημέρα, είναι ο φίλος μας ο Νίκος από το Ανόβερο».
0: Ναι,
1: λέει,
0: ναι, καλημέρα.
1: «Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα, Αποστόλη. Επίσης. Σε λίγο θα έχουμε την πρώτη κυβέρνηση της ακροδεξιάς στο Σάξεν-Άνχαλτ.
0: Στη Γερμανία το
1: ΑΕΦΔΕ. Το ΑΕΦΔΕ. Γερμανικό κρατήδιο και ενδέχεται να πάρει πάνω από 40% εκλογές, όπως τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι εκεί. Εκεί οι δημοσκόποι στη Γερμανία είναι σαν τους Έλληνες ή είναι πιο μέσα. Δεν το παρατήρησα αυτό. Οι καλύτερες δημοσκοπήσεις εκεί είναι σαν τις δικές μας.
0: Κοίταξε, εντάξει, τώρα η Γερμανία, ό,τι και να πούμε, είναι μια σοβαρή χώρα.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαρή χώρα, αφού οι δημοσκοπήσεις μας είναι τέτοιες που παρακινούν
0: αυτές, όλες αυτές οι εταιρείες,
1: για να βγάζει κυβέρνηση.
0: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ελέγχονται και αυστηρά.
1: Και οι δικές μας.
0: Όχι οι δικές μας, οι γερμανικές, λέω.
1: Οι γερμανικές, ναι. Οι δικές μας δεν ελέγχονται, αυτό λέω.
0: Και έχουν πολύ ψηλά το ΑΕΦΔΕ.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να δω την πολιτική που θα ακολουθήσουν με τους μετανάστες.
0: Πρώτο κόμμα, το έχουν πρώτο κόμμα.
1: Θα ήθελα να δω όμως, λέει, την πολιτική που θα ακολουθήσουν με τους μετανάστες. Νίκος από Ανόδρο, δηλαδή.
0: Είναι πολύ, πολύ εύστοχος ο προβληματισμός του πράγματος.
1: Μήπως κάνουν και αυτοί τα ίδια με τους προηγούμενους και δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Αλλά λένε και άλλα κάνουν και αυτοί. Έτσι, η οποία είναι το κόμμα εναντίον των λάθρων μεταναστών.
0: Πολύ εύστοχος ο προβληματισμός. Πώς θα εφαρμόσουν, να δούμε. Δηλαδή, γιατί εάν κάνουν. Πράγματι το εφαρμόσουν και το εφαρμόσουν με έναν έξυπνο τρόπο, σωστό, αποτελεσματικό, να παραδειγματιστούν και άλλες χώρες και να το αντιγράψουν.
1: Έτσι. Να τελειώσουμε με ένα black is black τώρα, έτσι, black is black. Τώρα θα μου πεις, γιατί να τελειώσουμε με black is black. Πώς θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Πρέπει να έχει κάτι ασπρόμαυρο μέσα, αλλιώς δεν μπορεί να τελειώσει, δεν τελειώνει άλλος.
0: Ναι.
1: Μπάσκετ θέλεις, ποδόσφαιρο θέλεις, βόλεϊ θέλεις, γυναικείο ποδόσφαιρο θέλεις, ομάδα τάβλη θέλεις, αν δεν έχει ασπρόμαυρο μέσα για μας, δεν λέει, δεν
0: έτσι.
1: Λέει, δεν λέει. Έτσι κάπως, Γιώργο, να σε χαιρετήσω, ευχαριστώ και για τη σημερινή σου παρουσία. Νομίζω είπαμε και κάποια πράγματα που δύσκολα υπόνονται. Θα τα πει και ο κύριος Κωνσταντινίδης τώρα. Να, εδώ τον έχω.
0: Πράγματι θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
1: Θα πει τώρα.
0: Με πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα πει τώρα και ξέρεις τι με κάνει. Τον ακούω κάποια στιγμή και έχω δουλειά. Και είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Παρκάρω το αυτοκίνητο και κάθομαι και ακούω 15 λεπτά Κωνσταντινίδη να πάνε διαφημίσεις. Δηλαδή δεν λέει. Δεν λέει, αλλά είπε.
0: Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω, Απόστολε, για την πρόσκληση. Ήταν δύο ώρες, ήταν καταπληκτικές δύο ώρες. Και τώρα αυτό που είπα, με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε.
1: Έτσι, με ένα τετράωρο, δύο ώρες ήμασταν μαζί. Είναι καλά. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο Κώστας Παπαζαφυρίου, θα είναι εδώ κανονικά στην ώρα του.
0: Ακριβώς.
1: 9 με 12. Έτσι είναι το πιο λογικό. Και 6 με 9 θα
0: περνάει καλά και ο Κώστας μέχρι να γυρίσει. Έτσι.
1: Αυτά λοιπόν και με τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Λαζαρίδη, και μηνύματα έρχονται, εξακολουθούν να έρχονται. Ο φίλος μου ο Μιχάλης, καλημέρα, καλή Κυριακή, με πολλή υγεία απέναντι από Ζήτσα Ιωαννίνων, και μου στέλνει και μια εκπληκτική φωτογραφία. Εμείς σεβόμενοι την παράδοση με μνήμες παραδοσιακής νοστιμιάς που με τα φέρονται στο τραπέζι μας, συνοδημορήσαμε και σήμερα με το τυροκομείο Πάικο. Με ισορροπία επαναλαμβάνω γεύσης και παράδοση. Με συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έντεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα μαλλιά. Μαζί μας και Up Home από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά με συγχωρείτε, τεχνητά ανθή. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας, 2316. Καλά, αυτό είναι εύκολο, 2-3-16. Και τα άλλα εύκολα είναι 0-0-92-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Θα πρέπει να περάσουμε και στην ειδησιογραφία με την Μαρίνα Μπίκου σε λίγο, στην ειδησιογραφία της ημέρας, που αυτές οι τελευταίες ημέρες άρχισε σιγά σιγά, γύρισε και ο κόσμος, οι ειδήσεις μπορούμε να πούμε είναι και λίγο περισσότερες, και έτσι η ειδησιογραφία είναι πλέον επίκαιρη και για το δικό μας ραδιόφωνο που συνεχώς σας ενημερώνει. Να είστε καλά, γεια σας, η περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 συνεχίζεται με τον κύριο Κωνσταντινίδη.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στα ύψη αναμένεται να ανέβει σήμερα ο υδράρκυρος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή θα επιμείνει...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα με τον καθηγητή Θεόδωρο Βασιλακόπουλο να εκτιμά πως η κορύφωση των κρουσμάτων θα διατηρηθεί για ακόμη 2-3 εβδομάδες. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τα εγκαίνια και την παράδοση του νέου κλάδου να έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 27 Αυγούστου. Σε Φρούριο αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς. Επιποδός, την ίδια ώρα η κυβέρνηση προετοιμάζει το πακέτο μέτρων και ελαφρύνσεων που αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της έκθεσης, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα και εστιάζει την κριτική της στο αυξημένο κόστος ζωής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό πως τα στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον αμερικανικό έδαφος με νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Την ίδια ώρα, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα θεωρεί εχθρό οποιαδήποτε χώρα συμμετέχει στην εφαρμογή των αμερικανικών οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν. Τέλος, λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Σας το λέγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει μπροστά στο κοινό του ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, έχοντας αντίπαλο την περσινή έκπληξη, το Λεβαδιακό. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

φίλοι μου, καλημέρα. Καλημέρα αυτή την θερμότατη Κυριακή. Πολλά τα νέα της επικαιρότητας. Εκείνο με το οποίο πρέπει να αρχίσουμε ως προϋπόμνηση: υγεία, αισιοδοξία και χαμόγελο. Διότι αν μας πάρουν και το χαμόγελο, δεν θα υπάρχει πια ελπίδα. Οι ειδήσεις λοιπόν σε διεθνή κλίμακα τρέχουν, όπως και στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν στη δική μας παρέα να προγραμματίσουμε μία ώρα δική μου προσωπική αναφορά στην τρέχουσα επικαιρότητα. Τη δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί από τις 11 μέχρι τις 1. Δεύτερη ώρα θα ανοίξω γραμμές, κατά τη διάρκεια της οποίας έχετε την δυνατότητα να καταθέτετε την άποψή σας επί ποικίλων θεμάτων. Χθες είχαμε και αθλητική κίνηση. Εκείνο για το οποίο θα υποβάλω παράκληση είναι κυρίως απευθυνόμενος προς τους συνοπαδούς μου του ΠΑΟΚ. Παιδιά, η χειρότερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στην ομάδα μας είναι ο διχασμός. Ξέρω ότι ζούμε, διάγουμε μια περίοδο έντασης. Ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να καταθέτει την προσωπική του εκτίμηση. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ με σεβασμό, με τρόπο κόσμιο, χωρίς ύβρις και χωρίς συνθήματα κενά περιεχομένου, αναφέρομαι στη δεύτερη ώρα όπου θα ανοίξω γραμμές. Ξέρετε, ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα. Καταθέτει κάποιος την άποψή του κόσμια, δέχεται στα social media ένα καταιγισμό ύβρεων. Αυτά δεν μου αρέσουν. Είμαι άκρος αντίθετος. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να την εκφράζει με τρόπο ευπρεπή. Και επειδή ακριβώς ποτέ δεν μου άρεσε η διακοπή κατά την κατάθεση της άποψης ενός ακροατή, θα ήθελα να σας παρακαλέσω μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Μπορείτε να πείτε τις απόψεις σας χωρίς ακρότητες, χωρίς προσωπολατρίες, χωρίς φανατισμούς. Το Ιβάναρε και το τέλει Θεέ που πάρε την ΠΑΕ κλπ. Αυτά, παιδιά, δεν αρμόζουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι δύο πρόεδροι θα κριθούν επί των πεπραγμένων όταν κλείσει ο κύκλος. Ξέρετε, να πω κάτι το οποίο θα σας φανεί ίσως υπερβολικό. Θυμάμαι την ταινία του Βέγκο όταν ζητούσε τη σωρό του εγγονού του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Και απευθυνόμενος στον ταξίαρχο του είπε ότι δεν είναι πόλεμος αυτός που μας βρήκε, κύριε ταξίαρχη, είναι ντροπή. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες. Γεμίσαν λοιπόν τα social media με ύβρις παοξίδων εναντίον παοξίδων. Και αυτό με πληγώνει αφάνταστα. Την άποψή μας λοιπόν, όποια και να είναι αυτή, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Θα τα δούμε αυτά την δεύτερη ώρα στο μέρος που κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν με τα αθλητικά. Εδώ τώρα στην δική μας παρέα, επειδή και στην προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, οι φίλοι μίλησαν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Μανώλης από τα Γιαννιτσά με ρωτά, φοιτητής και αυτός, χαίρομαι ιδιαίτερα που πολλοί φοιτητές μετέχουν στην παρέα μας. Κάποιοι ειδικοί στο διαδίκτυο, κύριε καθηγητά, μας έχουν μπερδέψει. Άλλοι ισχυρίζονται πως σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, θερμό επεισόδιο ή γενικευμένη εμπλοκή Ελλάδας-Τουρκίας, έχουμε την νίκη στο πιάτο. Πως η Τουρκία σε μια τέτοια περίπτωση είναι καταδικασμένη, και αυτό το δηλώνουν επιτελική αποστρατεία, ανώτατη αξιωματική.
και άλλοι πως τα προβλήματα των ελληνικών δυνάμεων είναι σοβαρότατα βάσει αναλυτών. Ποια είναι ακριβώς κατά την άποψή σας η ρεαλιστική εικόνα? Φίλε μου, επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι τους χαλιπούς καιρούς τους οποίους διάγουμε η φημολογία προηγείται των γεγονότων, θα αποφύγω τόσο τη θριαμβολογία όσο και την καταστροφολογία. Δεν υπάρχει έντιμος τρόπος να προβλεφθεί σίγουρος νικητής χωρίς να συνεκτιμήσουμε για την υποτιθέμενη απευκταία σύγκρουση διάρκεια, γεωγραφία, αιτία, διεθνή επέμβαση και βαθμό κλιμάκωσης. Θα βασίσω δε την εικόνα σε δημόσια στοιχεία για δυνατότητες, ετοιμότητα, βιομηχανική αντοχή και συμμαχικό πλαίσιο. Όχι σε τηλεοπτικές βεβαιότητες ή σε βεβαιότητες υπερβολικές στο YouTube. Η Ελλάδα δεν έχει την νίκη στο πιάτο όπως και η Τουρκία. Διαθέτει ωστόσο σοβαρότατη αποτρεπτική ισχύ και μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά βαρύ κόστος σε οποιαδήποτε τουρκική επιθετική ενέργεια. Η Τουρκία από την άλλη διαθέτει μεγαλύτερο στρατηγικό βάθος, αριθμητικό μέγεθος και σαφώς ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία. Συνεπώς κανένας σοβαρός αναλυτής δεν μπορεί να προαναγγείλει βέβαια ή εύκολη νίκη για μία από τις δύο πλευρές. Και το πρώτο λάθος που διαπράτεται με αλφαγιώτα εδώ είναι το ποιος θα κερδίσει. Δεν υπάρχει μία ενιαία μορφή, φίλε μου, ελληνοτουρκικού πολέμου. Άλλο πράγμα είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο ολίγων ωρών, μία κρίση γύρω από κάποιο νησί ή από μια θαλάσσια περιοχή, από μια πολυήμερη αεροναυτική σύγκρουση, από έναν παρατεταμένο πόλεμο σε πολλά μέτωπα, γενικευμένο δηλαδή, και βέβαια από μια γενικευμένη σύραξη με πλήγματα σε υποδομές. Το αποτέλεσμα ζητώ συγγνώμη, θα εξαρτιόταν από το ποιος ξεκίνησε τη σύγκρουση, ποιος ευνηδιάστηκε, ποια ήταν η γεωγραφική περιοχή, πόσο γρήγορα έγινε η κινητοποίηση των δυνάμεων, τι αποθέματα πυρομαχικών υπήρξαν εκατέρωθεν και πότε θα παρέβαιναν κατακλίμακες βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος λέει απλά θα τους συντρίψουμε ή θα καταρρεύσουμε αμέσως, χωρίς να προσδιορίζει σενάριο και χρονικό ορίζοντα, δεν κάνει στρατιωτική σοβαρή ανάλυση. Εκφράζει δημοσιογραφική, αν θέλετε, προσωπική άποψη ή επιχειρεί να δημιουργήσει εντύπωση. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και να απαντήσουμε στο ερώτημα πού υπερέχει πραγματικά η Ελλάδα, πρώτον στον τομέα αξιόλογη ποιοτική ισχύς. Η Ελλάδα διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό, ισχυρότατη πολεμική αεροπορία και σημαντικές δυνατότητες στο ναυτικό και στο αεροναυτικό περιβάλλον. Η είσοδος στο Ραφάλ, ο εξυγχρονισμός των F-16 επίπεδο Viper και η ένταξη της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, του Κίμωνα, αυξάνουν ουσιαστικά την ποιότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Άλλο το οπλικό σύστημα που έχει παραγγελθεί, άλλο εκείνο που παραδόθηκε και άλλο εκείνο που έχει αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ή παρενοήσεις. Η δεύτερη παράμετρος η οποία δράει υπέρ της Ελλάδος είναι η γεωγραφία, η οποία και ευνοεί και δυσκολεύει ταυτόχρονα. Στο Αιγαίο η Ελλάδα επιχειρεί κοντά σε δικές της βάσεις και υποδομές. Γνωρίζει άριστα και σε εξαιρετικό βαθμό το επιχειρησιακό περιβάλλον
και διαθέτει οργανωμένη αμυντική παρουσία. Από την άλλη, η ύπαρξη πολλών νησιών δημιουργεί ανάγκη διασποράς δυνάμεων και προστασίας πολλών διαφορετικών σημείων. Συνακόλουθα, το Αιγαίο δεν αποτελεί αυτόματο πλεονέκτημα κανενός. Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο αεροναυτικό, στο οποίο ακόμα και μια φαινομενικά περιορισμένη επιχείρηση μπορεί να έχει δυσανάλογο κόστος. Η Ελλάδα δαπανά σοβαρότατα ποσά για την άμυνα. Βρίσκεται σταθερά στις υψηλότερες θέσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ως ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την άμυνα. Αυτό δείχνει μια αδιάλειπτη προσπάθεια και όχι εγκατάλειψη. Δεν αποδεικνύει όμως από μόνο του απόλυτη αποτελεσματικότητα. Σημασία έχει πόσα χρήματα καταλήγουν σε διαθέσιμα μέσα, πυρομαχικά και συντήρηση, εκπαίδευση και προσωπικό. Τα στοιχεία του ΝΑΤΟ, τα επίσημα, επιβεβαιώνουν το υψηλό ελληνικό αμυντικό βάρος. Η Ελλάδα επίσης υπερέχει σε διεθνείς σχέσεις και πολιτική νομιμοποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντική ως παράμετρο. Διαθέτει στενές αμυντικές σχέσεις με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ και συμμετέχει στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Σε περίπτωση καθαρής επιθετικής ενέργειας εναντίον της, η διπλωματική της θέση θα ήταν εξαιρετικά σημαντική. Αυτό δεν πρέπει να μεταφράζεται σε βεβαιότητα και σε κάτι δεδομένο, ότι δηλαδή οι σύμμαχοι θα πολεμήσουν αυτομάτως για μας. Αυτό συνιστά ένα ενδεχόμενο σχεδόν απίθανο. Οι διεθνείς συμφωνίες έχουν πολιτικούς και νομικούς όρους και κάθε κρίση εξετάζεται με βάση τις περιστάσεις. Το πιθανότερο θα έλεγα ότι θα ήταν ισχυρότατη πίεση για ταχεία κατάπαυση του πυρός. Ο αντίποδας. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στους υπεραισιόδοξους αναλυτές τη θέση των οποίων σέβομαι απολύτως, αλλά ορισμένες φορές με εκπλήσουν και εμένα προσωπικώς με βάση τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις τους. Η Τουρκία λοιπόν έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, μεγαλύτερη επικράτεια, περισσότερες ένοπλες δυνάμεις και μεγαλύτερη συνολική οικονομική βάση. Μπορεί να διασπείρει εγκαταστάσεις, να αντικαθιστά προσωπικό και να απορροφά απώλειες ευκολότερα από την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αριθμητική υπεροχή βέβαια δεν εξασφαλίζει τη νίκη. Ειδικότερα όταν η επιτιθέμενη πλευρά αναλαμβάνει πολύ δυσχερείς επιχειρήσεις. Αλλά σε μια σύγκρουση που θα διαρκούσε εβδομάδες ή και μήνες, το μέγεθος και η δυνατότητα αντικατάστασης το απόθεμα πυρομαχικών αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Το δεύτερο σημείο της τουρκικής υπεροχής αναφέρεται στην ισχυρότερη αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο τουρκικό πλεονέκτημα σε ένα παρατεταμένο πόλεμο. Η Τουρκία παράγει σημαντικό μέρος των μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων, πυρομαχικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και πολεμικών πλοίων που χρησιμοποιεί. Το 2025 η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία εμφάνιζε μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς μόνο στο πρώτο τρίμηνο ανακοινώθηκαν εξαγωγές 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δεν αποδεικνύει αυτόματα ανωτερότητα επί του πεδίου, αλλά καταδεικνύει παραγωγικό και τεχνολογικό βάθος. Υπάρχει επίσης από πλευράς Τουρκίας η δυνατότητα πολέμου φθοράς. Σε ένα σύντομο πόλεμο μετράει πολύ η ποιότητα, η ετοιμότητα και η πρώτη αντίδραση. Σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο αρχίζουν και κυριαρχούν άλλα στοιχεία. Παραγωγή και αναπλήρωση πυρομαχικών, επισκευή καταστραμμένου υλικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, αντοχή οικονομίας, επάνδρωση και εφεδρείες.
Επομένως, θα ήθελα να γίνω συγκεκριμένος στη σοβαρότατη ερώτηση την οποία θα σου μάλλω. Φίλε μου, σε ένα σύντομο περιορισμένης εκτάσεως και διάρκειας θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα διαθέτει τις δυνατότητες να προκαλέσει την Τουρκία πολύ μεγαλύτερο κόστος από εκείνο το οποίο θα υποστεί. Σε μια πολυήμερη αεροναυτική σύγκρουση, οι δύο χώρες μπορούν να προκαλέσουν η μία στην άλλη εξαιρετικά σοβαρές ζημιές. Σε παρατεταμένο πόλεμο, ενδεχόμενο το οποίο εμφανίζει πολύ μικρή πιθανότητα, καθώς αναμένεται πέραν πάσης αμφιβολίας κατακλίμακες παρέμβαση της των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, υπάρχει η αριθμητική και βιομηχανική υπεροχή της Τουρκίας, η οποία θα βάραινε όλο και περισσότερο. Το έντιμο συμπέρασμα και το αντικειμενικό θα ήταν: η Ελλάδα έχει αξιόπιστη ιδιαίτερα αποτροπή, όχι εξασφαλισμένη νίκη. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερη συνολική ισχύ, αλλά όχι εύκολη δυνατότητα επιβολής. Κλείνοντας στον επίλογό μας, έχω να πω στο φίλο ότι επειδή το πιθανότερο σενάριο είναι ένα θερμό επεισόδιο περιορισμένης εκτάσεως και χρονικής διάρκειας, η πιθανότητα να υποστεί σοβαρότατες ζημιές η Τουρκία λόγω της ποιοτικής υπεροχής της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας είναι το ενδεχόμενο το οποίο πλησιάζει ως πιθανότητα τη μονάδα. Επομένως, η Τουρκία θα αποφύγει, εφόσον σκέφτεται ορθολογικά, και είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι επιτελείς σκέφτονται ορθολογικά. Ξέρετε, ο Σουν Τσου έχει πει κατ' επανάληψη, το μεγαλύτερο λάθος στο οποίο μπορείς να υποπέσεις είναι να υποτιμήσεις τη σκέψη του εχθρού, του αντιπάλου. Θα πρέπει να σκέφτεσαι με βάση την προοπτική ότι είναι τουλάχιστον το ίδιο ευφυής με σένα. Αυτά είχα να πω στο φίλο, και εκεί ακριβώς εδράζεται η αλήθεια. Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι κατά τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων είναι δυνατόν η Τουρκία να δεχτεί σοβαρότατα πλήγματα μη αναστρέψιμα. Το μεγάλο ερωτηματικό αρχίζει και προβάλλει στην προοπτική ενός πολέμου παρατεταμένης φθοράς. Εκεί οι συντελεστές είναι υπέρ της Τουρκίας. Γι' αυτό και ακριβώς, όταν ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική της δικτυοκεντρικής αποτροπής της Ελλάδας, τότε θα μιλάμε με άλλα δεδομένα και με άλλες προοπτικές. Ήδη στο άρθρο το οποίο κυκλοφορώ, δεύτερο μέρος, ελληνική αποτροπή με Ισραηλινά συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένες ήδη επαφές και διαπραγματεύσεις, καθώς και το τρίτο μέρος, ο επίλογος αυτής της δικτυοκεντρικής αποτροπής, θα σας δώσει τις πλήρεις απαντήσεις. Εάν ενδιαφέρεστε βέβαια για μια αντικειμενική παρουσίαση του όλου ζητήματος και όχι για κραυγές, θριαμβολογίες και αβάσιμες αισιοδοξίες.

Ένας άλλος φίλος, ο Ζαφύρης, με ρωτά, κύριε καθηγητά, επιτέλους τι είναι ακριβώς αυτά τα θαλάσσια πάρκα για τα οποία ακούμε και τα οποία έχουν αποκτήσει πλέον και μια διάσταση στρατιωτική, γεωπολιτική θέλει να πει, το ίδιο είναι σωστά το είπε ο άνθρωπος. Πήλε μου, τα θαλάσσια πάρκα είναι συγκεκριμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές που τίθενται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης για να διαφυλαχθούν η θαλάσσια ζωή, τα οικοσυστήματα και οι φυσικοί πόροι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η περιοχή κλείνει εντός εισαγωγικών πλήρως. Συνήθως χωρίζονται σε ζώνες, κάθε μία με διαφορετικούς κανόνες. Τι μπορεί να προστατεύει ένα θαλάσσιο πάρκο? Σπάνια ή απειλούμενα είδη, όπως η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα-καρέτα. Λιβάδια Ποσειδονίας, σχηματισμοί από κοράλια και τόπους αναπαραγωγής ψαριών, νησίδες όπου φωλιάζουν θαλασσοπούλια, παράκτια τοπία υποθαλάσσια σπήλαια, γεωλογικοί σχηματισμοί. Περιοχές δε, τέλος, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Μπορεί να επιτρέπεται η κολύμβηση, η κατάδυση και η ελεγχόμενη τουριστική δραστηριότητα. Να απαγορεύονται η αλιεία, η αγκυροβολία, να περιορίζονται οι ταχύτητες των σκαφών, η δόμηση, η εξόρυξη, να υπάρχουν μικρές ζώνες απόλυτης προστασίας στις οποίες απαγορεύεται σχεδόν κάθε ανθρώπινη παρέμβαση. Θα πρέπει δε να ξεκαθαρίσω, φίλε Ζαφύρη, ότι τα θαλάσσια πάρκα δεν είναι νέα θαλάσσια επικράτεια. Είναι προστατευόμενη περιοχή μέσα σε θαλάσσια ζώνη όπου το κράτος διαθέτει ήδη τη σχετική νόμιμη αρμοδιότητα. Ειδικά όμως το αρχιπέλαγος, το Αιγαίο, και εδώ είναι όλη η πεμπτουσία του ζητήματος. Τα θαλάσσια πάρκα αποκτούν πολιτική γεωστρατηγική διάσταση. Η θέσπιση κανόνων, η επιτήρηση και η σταθερή διοικητική παρουσία μιας χώρας μπορούν να εκλειθούν από την άλλη πλευρά ως έμεση προβολή δικαιοδοσίας. Δηλαδή μπορεί να έχουμε γκριζάρισμα θαλάσσιων περιοχών περαιτέρω. Εδώ ήρθε η ώρα για την αιμοδοσία, δηλαδή για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μετά ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το φίλο μου τον Μητροπάνο, τον Αξέχαστο, για τον Άμλε της Ελλήνης.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

εκπληκτικός μουδροπάνος σε μια μελοποίηση ονειρική του Καβαδία. Ο Καβαδίας, και γιατί δεν υπήρξε ποτέ λόγιος ποιητής, ήταν εκπληκτικός στα ποίηματά του για τη ζωή των ναυτικών, για τη θάλασσα. Και ίσως είναι ο ποιητής ο οποίος μελοποιήθηκε πιο πετυχημένα από όλους. Ο Μέγας Αλεξανδρινός, ο Καβάφης, δεν μπόρεσε να μελοποιηθεί, γιατί δεν είχε μέτρο στην ποιησή του, είχε έναν εκπληκτικό, μαγικό, ονειρικό, εσωτερικό ρυθμό. Γι' αυτό και θεωρείται ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως. Και όνειρό μου είναι στόχος μου, μην πω όνειρο, κάποια μέρα να βρεθώ στην Αλεξάνδρεια στο σπίτι του. Με απασχόλησε πάρα πολύ η ζωή του, η νεύρωσή του. Ήταν ομοφιλόφιλος, δεδηλωμένος. Ήταν εκπληκτικά τα ειδονικά του, τα ανέκδοτα, τα απαγορευμένα. Ήταν ονειρικά τα ποίηματά του, στα οποία ώρες κάκιζε με τύψεις αυτή του την σεξουαλική ιδιομορφία, και άλλες φορές χαμένος στην ειδονή την υμνούσε. Κανείς πάντως δεν μπορούσε να βρει τις λέξεις όπως τις έβρισκε αυτός. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από την ποίηση, γιατί εδώ έχουμε ο Μένιος με ρωτά, έχουμε ρωτήσει υψηλού επίπεδου. Κύριε καθηγητά, δεν έχω αντιληφθεί ποιος είναι τελικά ο τελικός στρατηγικός στόχος της Μόσχας. Εννοεί το ουκρανικό μέτωπο προφανώς. Φίλε μου, η απάντηση είναι σύνθετη. Ο πόλεμος άλλαξε. Η βασική μου εκτίμηση είναι ότι τελικός ρωσικός στόχος δεν είναι αυτός που περιορίζεται στην κατάληψη μερικών ακόμα ουκρανικών επαρχιών. Ο ευρύτερος στόχος είναι να πάψει η Ουκρανία να λειτουργεί ως ανεξάρτητος στρατηγικός δρόν ενταγμένο στη Δύση και να μετατραπεί σε κράτος περιορισμένης κυριαρχίας, το οποίο εξωτερική πολιτική και η στρατιωτική ισχύ θα υπόκεινται σε ρωσικό βέτο. Άρα ο πραγματικός στρατηγικός στόχος έχει τρεις πυλώνες. Ο μέγιστος είναι η πολιτική υποταγή ολόκληρης της Ουκρανίας και η εγκατάσταση ενός καθεστώτος πολιτικού συμβατού με τη Μόσχα. Ο ενδιάμεσος είναι η ουδέτερη αποστρατικοποιημένη Ουκρανία χωρίς ΝΑΤΟ και με περιορισμένη δυτική στρατιωτική παρουσία. Ο ελάχιστος, η διατήρηση των κατεχόμενων περιοχών, κατοχύρωση των προσαρτήσεων και δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για μελλοντική πίεση. Το κέντρο βάρους, φίλε μου, δεν είναι κάποια συγκεκριμένη πόλη. Σε μια αυστηρά στρατηγική ανάλυση, το ρωσικό κέντρο βάρους δεν υπήρξε ποτέ αποκλειστικά το Κίεβο, το Χάρκοβο ή ο Οδυσσός. Είναι ο συνδυασμός της ουκρανικής δυνατότητας επιστράτευσης και αναπλήρωσης απολειών, η λειτουργία της οικονομίας και των ενεργειακών υποδομών, η μείωση της αντοχής

της Ουκρανικής κοινωνίας και η πολιτική συνοχή Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ερώτησή σου τη δεύτερη, γιατί η Ρωσία συνεχίζει τόσο αργά τις επιθέσεις, ξέρεις, οι ρωσικές προελάσεις έχουν συχνά δυσανάλογο κόστος σε σχέση με το έδαφος που καταλαμβάνεται. Αυτό μπορεί να φαίνεται στρατιωτικά παράδοξο, αλλά αποκτά λογική αν ο σκοπός είναι η συγκριτική εξάντληση και όχι μια θεαματική διάρρηξη. Η ρωσική θεωρία νίκης φαίνεται να στηρίζεται σε συνιστώσεις όπως η Ρωσία διαθέτει πολύ μεγαλύτερη δημογραφική και βιομηχανική βάση, μπορεί να αντέξει έναν πολύ μακρύτερο πόλεμο από τη Ουκρανία, η δυτική υποστήριξη είναι πολιτικά μεταβαλλόμενη, ολοένα και η ουκρανική έλλειψη προσωπικού και αντιεροπορικών μέσων θα επιδεινώνεται αδιάλειπτα. Κάποια στιγμή η άμυνα μπορεί να μην καταρρεύσει παντού, αλλά να αρχίσει να καταραίει σε κρίσιμους τομείς και η συσσωρευμένη στρατιωτική και οικονομική πίεση θα μετατραπεί τότε σε πολιτική παραχώρηση. Άρα, κλείνοντας, η εδαφική επιχειρησιακή στόχη της Ρωσίας είναι η πλήρης κατάληψη του Ντομπάς, η διατήρηση του νότιου χερσαίου διαδρόμου, η δημιουργία ζωνών ασφαλείας στο βορρά, η πίεση στη Μαύρη Θάλασσα. Η αεροπορική εκστρατεία όμως έχει διαφορετικό σκοπό από το μέτωπο. Οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς δεν στοχεύουν μόνο στην καταστροφή μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Αποτελούν εκστρατεία συστηματικής εξάντλησης για την Ουκρανία. Κλείνοντας θα σου πω, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κλειδί. Η ρωσική νίκη δεν ορίζεται πρώτιστα από το πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα θα καταλάβει από την Ουκρανική επικράτεια, αλλά από το αν θα αποκτήσει μόνιμο δικαίωμα αρνησικυρίας πάνω στο στρατηγικό μέλλον της Ουκρανίας. Και θα ήθελα σαν επίλογο να σου πω ότι η Ρωσία παίζει σκάκι, δεν παίζει τάβλη. Όλα αυτά έχουν μελετηθεί επί χάρτου, αποτελούν τη συνισταμένη εισηγήσεων σοβαρότατων και έμπειρων επιτυλικών αξιωματικών και να είσαι σίγουρος ότι σε μια εποχή που ο Ζελένσκι κραυγάζει απελπισμένα για την απόκτηση περαιτέρω αντιεροπορικών μέσων και δεν λαμβάνει απάντηση, οι Ρώσοι συνεχίζουν σταθερά, αργά αλλά σταθερά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση έχει υποβάλει εδώ η Γεωργία. Σχετικά με τις πυρκαγιές, κύριε καθηγητά, και την έκσταση που παρουσιάζουν, έχει μελετηθεί και κάποια αλλαγή ποιοτική ή ποσοτική στην ηλιακή ακτινοβολία. Γεωργία, δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από την ταινία η οποία απεικόνιζε την καταστροφή της γης από τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις. Δεν θυμάμαι, είχε έναν αριθμητικό τίτλο η ταινία. Ναι, έχουν καταγραφεί, Γεωργία, μικρές ποσοτικές και φασματικές μεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία, αλλά δεν υπάρχει σοβαρή ένδειξη επιστημονική ότι μια μακροχρόνια αύξηση της εκπομπής της ηλιακής ακτινοβολίας προκαλεί τη σημερινή έξαρση των ακραίων δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Σε ορισμένες περιοχές έχει αυξηθεί η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια, όχι επειδή έγινε ισχυρότερος ο ήλιος, αλλά λόγω μεταβολών στην έφωση και στα ατμοσφαιρικά σωματίδια. Το σημαντικότερο έμβρημα είναι ότι η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γη παρουσιάζει τους μικρούς φυσικούς κύκλους της, αλλά δεν εμφανίζει αυξητική τάση
από τη δεκαετία του 1950. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η πρώτη στη αιτία. Κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε βαθιά με το όλο ζήτημα. Ο Γιώργος από Κατερίνη. Κάποια στιγμή νομοτελειακά, κύριε καθηγητά, λόγω καλωδίου θα βρεθούμε με την Τουρκία στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου. Φίλε, δεν είναι νομοτελειακό το ενδεχόμενο ότι ντε και καλά θα βρεθούμε στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου. Η επικίνδυνη στιγμή δεν είναι τόσο η πόντιση του ίδιου του καλωδίου, όσο οι θαλάσσιες έρευνες ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου. Εκεί συγκρούονται στην πράξη πλέον και επί του πεδίου η ελληνική θέση για την επίρρεια των νησιών και την ελληνοαιγυπτιακή οριοθέτηση. Η τουρκική θέση που στηρίζεται στη δική της αντίληψη περί υφαλοκρηπίδας και στο τουρκολιβικό μνημόνιο, εδώ μας θυμίζει το θεατρικό έργο «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε». Και το ερώτημα αν ένα ερευνητικό πλοίο χρειάζεται τουρκική άδεια. Ποια είναι η δική μου εκτίμηση, για να μην μακρηγορούμε? Είναι πιθανή μια νέα έντονη κρίση ή ναυτική αντιπαράθεση αν επαναληφθούν οι εργασίες στις αμφισβητούμενες περιοχές? Ναι, είναι αρκετά πιθανή. Ένα ελεγχόμενο επεισόδιο, όπως επικίνδυνη ελιγμή, σύγκρουση ή επακούμβηση πλοίων ή περιορισμένη παρενόχληση. Ο κίνδυνος είναι μικρότερος αλλά υπαρκτός. Σκόπιμη ανταλλαγή πυρών, γενικευμένη σύραξη εξαιτίας αποκλειστικά του καλωδίου. Εδώ προσδίδω πολύ μικρή πιθανότητα, φίλοι μου. Τέλος, πρωτού πάμε στο δεύτερο μέρος όπου θα ανοίξουμε γραμμές, όπως είπαμε, περιμένω τις απόψεις σας είτε επί θεμάτων γεωπολιτικής είτε και επί αθλητικών θεμάτων, γιατί ξέρω τι ακριβώς σας καίει. Επαναλαμβάνω, με ευπρέπεια και ευγένεια και σεβασμό, δεν είναι ευγενικό να απαντάμε σε έναν προηγούμενο ακροατή, διότι απλά δεν βρίσκεται στη γραμμή για να υπερασπιστεί αυτά που υπερασπίστηκε. Άρα λοιπόν θα είναι φρόνιμο και γόνιμο και ευγενικό καθένας να εκφράζει κόσμια τη δική του προσωπική εκτίμηση. Την πιο σύνθετη ερώτηση την υπέβαλε ο Δημήτρης για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Δημήτρη μου, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Είσαι ο φοιτητής ο οποίος είσαι και μαθηματικός και παίζεις σκάκι. Και αναφέρθηκα και στην εκπομπή, με ξαναρωτάς, του φίλου μου του Βραζιλιάν για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου επιτρέψεις να ασχοληθώ σε μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί είναι ένα θέμα ιδιαίτερα ευρύ και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Θα απαντήσω όμως τη συγκεκριμένη ερώτηση που έκανες, γιατί είσαι και συνάδελφος μαθηματικός και αγαπάμε και οι δύο πολύ το σκάκι. Γράφεις, έχω διαπιστώσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη στερεί συγκριτικά με άλλους τομείς στην ευκλήδια γεωμετρία, εγώ σε συμπληρώνω γενικά στα αφηρημένα μαθηματικά, στα ρομαντικά μαθηματικά, εξαιρωμένης θεωρίας αριθμών, και στο σκάκι. Πού οφείλεται αυτό και αν έχω λάθος διόρθωσέ με. Φίλε μου, έχεις εν μέρη δίκιο, αλλά μόνο υπό την έννοια αν με τον όρο τεχνητή νοημοσύνη εννοείς ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο όπως το chat GPT, χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία. Τα γλωσσικά μοντέλα πράγματι υστερούν σε τέτοιου είδους προβλήματα. Αν όμως εννοείς την τεχνητή νοημοσύνη συνολικά, τότε πρέπει να σε διορθώσω.
στο σκάκι, παραδείγματος χάρη, η τεχνική νοημοσύνη, είναι εδώ και πολλά χρόνια συντριπτικά ανώτερη από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Στην ευκλήδια γεωμετρία, ειδικά συστήματα έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδο κορυφαίων διαγωνιζομένων σε μαθηματικές ολυμπιάδες. Πάμε πρώτα στην περίπτωση της ευκλήδιας γεωμετρίας. Η παρατήρησή σου είναι εύστοχη όταν ένα γλωσσικό μοντέλο καλείται να λύσει γεωμετρία από ένα σχήμα ή από μία λεκτική περιγραφή. Και κυρίως όταν χρειάζονται βοηθητικές κατασκευές. Το Alpha Geometry της Google DeepMind δεν είναι απλά ένα γλωσσικό εργαλείο. Είναι ένα νευρονικό μοντέλο για την πρόταση δημιουργικών βοηθητικών κατασκευών. Το σύστημα αυτό, επαναλαμβάνω, Alpha Geometry 2. Το σύστημα έλυσε 42 από τα 50 διαμορφωμένα προβλήματα γεωμετρίας των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων. Στο Messenger μου σου γράφω τη διεύθυνση Alpha Geometry 2. Στο σκάκι υπάρχει το Alpha Zero. Οι σκακιστικές μηχανές γενικότερα είναι κατά πολύ ισχυρότερες από τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν σε παραπέμπω εκεί και όχι σε ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο όπως είναι το ChatGPT. Στην ερώτησή σου, αν υπήρχε, επομένως αναφέρεσαι στο Alpha Zero, αφεντικό μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι το αποκαλείς, να παίξει μια παρτίδα με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, το αποτέλεσμα θα ήταν προδιαγεγραμμένο? Κοίταξε, μαθηματικά δεν είναι προδιαγεγραμμένο, αλλά η πιθανότητα να νικήσει ο άνθρωπος θα ήταν εξαιρετικά μικρή. Σε μία μόνο παρτίδα υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα, όπως ξέρεις. Το πιθανότερο δεν είναι υποχρεωτικά να κερδίσει σε κάθε παρτίδα το Alpha Zero. Αν ο άνθρωπος έχει τα λευκά, επιλέξει πολύ σταθερό άνοιγμα και αποφύγει μεγάλες ανισορροπίες, θα μπορούσε να πετύχει σοπαλία. Στο κορυφαίο σκάκι, ακόμα και πολύ ισχυρότερες μηχανές δεν κερδίζουν αυτόματα κάθε καλά αμυνόμενη θέση. Και τέλος με ρωτάς, πριν από αρκετά χρόνια ο παγκόσμιος τότε πρωταθλητής Κασπάροφ έπαιξε δύο παρτίδες με έναν υπεροπολογιστή. Okay. Ο πρώτος αγώνας, φίλε μου, σου θυμίζω, σε διορθώνω, έγινε το 1996. Το αποτέλεσμα δεν ήταν όπως ισχυρίζεσαι 1-1. Ο Κασπάροφ είχε κερδίσει με 4-2. Τρεις νίκες Κασπάροφ, μία νίκη Deep Blue του μηχανήματος του υπεροπολογιστή και δύο ισοπαλίες. Στο δεύτερο αγώνα, ο οποίος δόθηκε το 97, η IBM παρουσίασε μια σημαντικά βελτιωμένη έκδοση του Deep Blue. Αυτή τη φορά η μηχανή κέρδισε με 3,5-2,5. Ωστόσο, το Deep Blue ήταν ένας εξαιρετικά γρήγορος, εξειδικευμένος για το σκάκι υπολογιστής. Αντίθετα, το Alpha Zero αντιπροσωπεύει μια πιο σύγχρονη μορφή μηχανικής μάθησης, η οποία θα μπορούσε να αποκτήσει στρατηγική μέσα και αυτοεκπαίδευση. Τώρα, κάποια άλλα ερωτήματα για την τεχνητή νοημοσύνη θα μου επιτρέψετε, φίλοι μου, να τα μεταφέρω στην επόμενη εκπομπή. Υπάρχει μια πολύ σημαντική ερώτηση: αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην έβρεση θεραπείας του καρκίνου. Εδώ να μην απαντήσω εγώ, αν και έχω άποψη, αλλά η άποψη ενός ειδικού, την οποία είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Υπομορφή απάντηση έχει δοθεί, η γνώμη του έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από μένα. Δεν είμαι επαείων, σε κάποια πράγματα είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να καρφώσω ένα καρφί ίσια. Επομένως, ο καθένας εφόε τάχθη και στα δικά του χωράφια. Μετά από ένα όμορφο τραγούδι,
Θα ανοίξω γραμμές να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρεμβάσεις. Επαναλαμβάνω, κόσμια, με ευγένεια, χωρίς ύβρις, χωρίς ειρωνίες. Να σεβαστούμε και την εκπομπή και τις απόψεις όσων διαφωνούν με μας. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Θα μου βάλεις ένα ωραίο τραγούδι, φίλε. Βάλα ένα τραγούδι και μετά κάνε διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
7: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
6: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σώμα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γεια σου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη Μωρών, το Λιέπου Λενουά. Φαμπιάνο, να πούμε και το Φαμπιάνο. Έλα Χρήστο μου, έλα Χρήστο μου. Μαζί σας ο Χρήστος Ολιάπης, ο ένας και μοναδικός, ο γίγαντας. Τι μου κάνεις?
2: Καλά, καλησπέρα.
1: Για δώσε μια ενημέρωση, γιατί έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό εμείς.
2: Ναι.
1: Δεν προλάβαμε χτες.
2: Να πούμε για το Super Bet League 2, ότι τα πήρε τα δικαιώματα των αγώνων η ΕΡΤ.
1: Αυτό πότε προέκυψε, Χρήστο?
2: Τώρα, χθες βγήκε. Καλά, μίλησε.
1: Δηλαδή, Αύγουστο μήνα, μετά το 15 Αύγουστο, αποφασίστηκε ποιος θα έχει τα τηλεοπτικά της δεύτερης της τάξης επαγγελματικής κατηγορίας μας. Πού είμαι?
3: Στέκει, κύριε.
2: Η ερώτηση είναι: τα μεταδίδονται δύο ή τρεις αγώνες, εντάξει, δεν είναι.
1: Δύο ή τρεις αγώνες.
2: Ναι, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να περάσει περισσότερα παιχνίδια.
2: Αλλά λογικά.
1: Έχει και την
2: όπως πέρσι τα μετέδιδαν και διαδικτυακά.
1: Ωραία. Εντάξει, αυτό.
2: Αυτά λογικά θα.
1: Ωραία αυτό.
2: Η Παρασκευή είναι οι κληρώσεις.
1: Netflix, λες να μην περνάει κανένα τρίτο, τέταρτο μάτς?
2: Θα δούμε τώρα. Την Παρασκευή είναι οι κληρώσεις, οπότε εκεί θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Okay. Παρασκευή,
2: ναι, ναι, 28 Αυγούστου.
1: Ωραία.
2: Το πρωτάθλημα του ενός ομίλου και το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου.
1: 6 Σεπτεμβρίου, ναι, ρε, εσύ, κοντά είμαστε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια, τι, δύο εβδομάδες είναι. Μπράβο, ωραία.
2: Να πούμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική ότι ανακοινώθηκε.
1: Αν και συγγνώμη, ναι, αν αρχίσει το πρωτάθλημα 6 Σεπτεμβρίου, η κλήρωση θα γίνει.
2: 28. Παρασκευή.
1: Δηλαδή, σε 8-9 μέρες πρέπει να ετοιμαστούν όλες οι ομάδες ενώπιση του αντιπάλου, εισιτήρια, ξενοδοχεία. Χριστέ μου. Οκ. Okay. Τι να πω, ρε Λευτέρη, τι να πω, ρε Λευτέρη. Αυτή η χώρα οδηγείται δια αυτομάτου πιλότου.
2: Καλά, συνήθως να πω τώρα, οι κληρώσεις, ναι, γίνονται μετά το 15 Αύγουστο, γιατί πριν όλοι είναι εξαφανισμένοι.
1: Ναι, αλλά την προηγούμενη χρονιά πότε άρχισε το πρωτάθλημα?
2: Τώρα αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι, αλλά και πέρσι άρχισε νωρίς. Και πέρσι τα τελευταία.
1: Λες να άρχισε 5-6
2: Σεπτεμβρίου. Κανονικά ξεκινάνε νωρίς τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
1: Okay,
2: ναι.
1: Okay, μπράβο. Πάλι καλά που έχουμε πει σε ένα
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, χαίρομαι.
2: Για τη ΓΑΜΑ Εθνική έγινε γνωστό το παράρτημα Β που αφορά τον προβιβασμό, υποβιβασμό, αλλά και την άνοδο από το τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα, όσον αφορά την άνοδο από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super Bet League 2, θα προκύψει μετά από τρεις φάσεις. Μιλάμε για τη ΓΑΜΑ Εθνική πάντα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στην πρώτη φάση θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα δύο γύρων,
1: ναι,
2: που έχουν ομίλους των 10 ομάδων, 11 και 12. Ο πρώτος που είναι Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι 10 ομάδες. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι σε όμιλο των 11 ομάδων. Λοιπόν, θα γίνει στην πρώτη φάση λοιπόν το πρωτάθλημα δύο γύρων. Στη δεύτερη φάση θα μπουν οι ομάδες με τους βαθμούς που θα τερματίσουν στην πρώτη φάση και με τα τέρματα που θα έχουν. Και θα γίνει πρωτάθλημα ενός γύρου. Στα play-off θα παίξουν αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6. Και στα play-out θα παίξουν οι υπόλοιπες από την 7η θέση και κάτω. Γιατί
1: ωραίο,
2: έχουμε διαφορετικούς ομίλους. Έχουμε 10, 11 και 12.
1: Ωραίο.
2: Την 7η και κάτω θα παίξουν στα play-out. Από τα play-out, στον όμιλο των 10 ομάδων, που είναι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, θα πέσει μία ομάδα. Σε ομίλους των 11 ομάδων, που είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα πέσουν 2. Και από τους ομίλους των 12 ομάδων θα πέσουν 3.
1: Μάλιστα.
2: Και η άνοδος θα βγει από την τρίτη φάση, όπου θα πάρουν μέρος οι πρωταθλητές των 10 ομίλων. Θα υπάρχουν οι όμιλοι 1-5, εκεί θα παίξουν δηλαδή οι πρωταθλητές των 5 πρώτων ομίλων, θα κάνουν πρωτάθλημα 2 γύρων για την άνοδο 2 ομάδων.
1: Μάλιστα.
2: Και αντίστοιχα στους ομίλους 6-10 θα γίνει και εκεί πρωτάθλημα 2 γύρων για την άνοδο ακόμα 2 ομάδων.
1: Ωραίος.
2: Οπότε θα ανεβούν 2 και 2, 4. Και από τις 123 ομάδες που θα έχει ΓΑΜΑ Εθνική θα πέσουν 23.
1: Ναι.
2: Και όσον αφορά την άνοδο από τα τοπικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, φέτος επιστρέφουν τα μπαράζ ανόδου, γιατί αν δεν επέστρεφαν. Οι ομάδες θα αυξάνονταν παραπάνω. Πέρσι από 73 έγιναν
1: 120.
2: Από 73 έγιναν 120, τελικά έγιναν 113. Γιατί
1: 113.
2: Γιατί 7 ομάδες δεν δήλωσαν.
1: Ναι, ναι, δεν δήλωσαν το συμμετοχή.
2: Άμα δεν είχαμε και φέτος μπαράζ ανόδου και ανέβαιναν όλοι, θα φτάναμε στις 140-150.
1: Ναι, σωστά.
2: Τέλος πάντων, από τις 56 ομάδες, οι οποίες είναι οι 53 πρωταθλητές σε όλη την Ελλάδα, και οι τρεις δευτεραθλητές των ιδρυτριών ενώσεων της ΕΠΟ, που είναι η ΕΠΣ Μακεδονίας, Αθηνών και Πειραιά. 56 ομάδες θα χωριστούν σε 14 ομίλους των 4 ομάδων. Θα γίνουν πρωταθλήματα 2 γύρων και από κάθε όμιλο θα ανεβούν 2 ομάδες. και θα ανεβούν και δύο ομάδες επί 14 ομίλων, 28. Και θα ανεβούν άλλες δύο, οι δύο καλύτεροι τρίτοι στο σύνολο των 14 ομίλων. Και να πούμε για την επισημία ότι θα γίνουν οι κληρώσεις την Τετάρτη σε ξενοδοχείο επί της Βασιλίσσης Όλγας. Θα γίνει η κλήρωση την Τετάρτη λοιπόν σε Α1, Α και Β κατηγορία και στο κύπελο. Και θα βραβευτούν οι πρώτοι σκόρερ της Α1, Α, Β και Γ κατηγορίας, δηλαδή η Λαζαρίδης, Ευθυμιάδης, Μούτσα και Μπόσκος. Επίσης θα τιμηθεί ο προπονητής της ΜΠΑΜ Μανώλης Κωνσταντάρας, ο οποίος με την ομάδα του είχε 4 συνεχόμενες ανόδους, ναι. Και από τη ΓΑΜΑ Τεχνική βρέθηκε η ΜΠΑΜ στην ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι.
2: Και θα βραβευτεί και ο διαιτής μέχρι πέρσι, Κυριάκος Λαζαρίδης. Για να πούμε έτσι ορισμένα φιλικά τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή απογευματικά. Το πρωί Μακεδονικός Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2. Τώρα το απόγευμα Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΟΚ Β 0-2 στα γήπεδα του Λόλα. Αναγέννηση νέων επιβατών Ακρίτης Εκειών 2-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Μαραθώνας 2-0. Και ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1. Εντάξει, έχουμε και άλλα φιλικά, αλλά.
1: Οκ. Ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ θα είσαι εδώ.
2: Τώρα.
1: Έως τις αύριο θα είμαι 9-11.
2: 10, ναι.
1: Έως τις 10, οκ. Θα είμαστε όλη τη βδομάδα 9 με 11 το βράδυ εδώ. Έρχεται, επιστρέφει και ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Μετά από το 9-11 το δικό μου θα έχετε ένα τρίωρο γεωμάτο. Όλη την εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο. Οπότε θα έχετε αρκετά καλή ενημέρωση και κουσκούς και με τον Κωνσταντίνο το βράδυ. Λίγο να δω τι γίνεται στο πρόγραμμα. Ένα λεπτάκι, γιατί γίνεται της τρελής 4-0 Βίμπορ Κοπενχάγη. Φοβερά πράγματα. Στο 80 λεπτό Βίμπορ Κοπενχάγη 4-0. Βέβαια παίζει και Ευρώπη Κοπενχάγη, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτοί δεν πρέπει να έκαναν rotation εκεί στα παιδιά. Θα πρέπει να έκαναν, να μην πω, θα πρέπει να βάλαν τα δεύτερα εκεί. Αλλά τέλος πάντων, τι μας πειράζει εμάς. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξει η Παρή με τη Ρεν, στο γήπεδο της Ρεν, φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, Φορτούνα τι κάνει. Ένα λεπτό ρε εσύ, Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί δεν τα έχουμε και πολύ με το κύπελο Γερμανίας. Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Φράιμπουργκ, πάρε να έχεις. 1-4, αυτά κάνει η Φορτούνα, η θρηλυκή ερυθρόλευκη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, 1-4. Τώρα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 2-2 τελικό, η Ατλέτικο ισοφάρισε στο τέλος του αγώνα και μάλιστα έπαιζε με 10 παίχτες. Και Τάφε Σαντάντερ άρχισε, είμαστε 7ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία, 37ο λεπτό, Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0. 40ο λεπτό, Χιχόν Μπούργος 1-0. Στην δεύτερη κατηγορία, 37ο λεπτό, Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0.

61ο λεπτό, 1-0 η Αγία Κλάρα. Τελικό εκεί στην Πορτογαλία, Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέρα 1-0. Εγώ δεν θα λέω αποτελέσματα Ρωσίας. Όποιος θέλει κάτι να ρωτάει, γιατί φαντάζει τρομερό πράγμα να έχουμε πόλεμο εκεί 4-5 χρόνια και να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, Ρώσοι, Ουκρανία. Τέλος πάντων. Στη Σουηδία τα τελικά. Βαστέρας Καλμάρ 0-0. Γκετεμπόργη Ελφσμπορκ 1-1. Προμαποϊκάρνα Ντέγκερφορς 2-0. Και Χάμαρμπι Γκάις επίσης 2-0. Τα τελικά στην Σουηδία. Και τώρα βλέπω την φάση του πέναλτι με το οποίο, ναι, αλλά είμαστε στον 96ο λεπτό, κέρδισε πέναλτι Λίβερπουλ ανατροπή μέσα στην περιοχή και θα ήθελα πολύ να ξαναδώ τη φάση, τη δείχνει, μπαίνει περιοχή, βέβαια, γιατί βρίσκει με το γόνατό του το πόδι, ανατροπή πέναλτι και στο 99, τρία λεπτά μετά, γι' αυτό μάλλον το εξετάζαν καλά στο VAR. Μετά η Λίβερπουλ στο 99 έκανε το 2-2 στον βορρά της Αγγλίας. Λοιπόν, στην Τουρκία 84ο λεπτό, Αιγιούπ Σπορ Γκαζιάντεπ 0-1. Και επίσης το 81ο, Τραμζοσπορ Μπασάκσεχίρ 2-1. Εδώ για την Τραμζοσπορ, κάτσε να δούμε αν ο Σαλάχ έβαλε το πρώτο στο 8ο λεπτό. Ο Σαλάχ έβαλε και το δεύτερο στο 48ο. Ο άνθρωπος που θέλει 5.000 το μήνα για χαρτί υγείας. Είναι στο συμβόλαιό του αυτό. Αλλά είδες, 2 γκολ σήμερα, ρε φίλε. Κατά καπάκι. Μετά διαμαρτύρεσαι εσύ, ρε, εσύ Λευτέρη, 5.000 χαρτί υγείας. Είναι δυνατόν από τη χαρά του, μόνο από τα δάκρυά του, να σκουπίζει 5.000 χαρτί υγείας, το χαλάς. Γιατί δεν ζήτησε 10, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων. Στην. Όχι, Τσεχία δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Στη Βουλγαρία παίζει η Τσέσκα Σόφιας 1948 και χάνει από το Σεπτέμβρη της Σόφιας. Εκεί όλα τα ντέρμπι στη Σόφια γίνονται, τέλος πάντων. 83ο λεπτό, Σεπτέμβρη, Σόφια, Τσέσκα Σόφιας 1948, 1-0. Αναβολή πήρε το άλλο παιχνίδι. Ποιο λες να είναι το άλλο παιχνίδι? Άλλες δύο ομάδες από τη Σόφια. Λοκομοτίβ Σόφιας, Τσέσκα Σόφιας. Δηλαδή, μόνο η Σόφια παίζει μπάλα. Δηλαδή, να λέγαμε, γιατί να είναι πρωτάθλημα Βουλγαρίας και να είναι το πρωτάθλημα της Σόφιας. Μπράβο. Στέγγε, κύριε. Μια φορά, κάποια στιγμή το είχαμε και στην Ελλάδα εδώ. Φτάσαμε στην πρώτη κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, να έχουμε 12 ομάδες από την Αθήνα. 12 ομάδες από την Αθήνα είχαμε φτάσει πριν από κάποια χρόνια. Στην πρώτη εθνική κατηγορία. 12 από Αθήνα. Όλα εκεί, όλες οι περιοχές παίζαν μπάλα, όλοι στην Αθήνα. Ήταν ένας ΠΑΟΚ και ένας Άρης, ούτε ο Ηρακλής υπήρχε ακόμα εκεί, γιατί ήταν στη δεύτερη ακόμα, τον είχαν ρίξει. Τέλος πάντων. Young Boys Vaduz 4-2 τελικό για την Ελβετία, για τη Super League. Τουν Σερβέτ πήρε αναβολή. Ευρωπαϊκά παιχνίδια γαρ. Να δώσω εγώ μια ευχή στην Ίντερ Μαϊάμι. Να την λένε Ίντερ Ψαροχωριανά θα ήταν καλύτερα. Γιατί αυτά τα βόδια χτες το βράδυ αργά, περίμενα ένα ωραίο δελτίο να κλείσω. Του Μέση, του Λεωνίδα του Μέση, Ίντερ Μαϊάμι. Μπράβο. Τα βόδια χτες χάσανε από μια ομάδα που τη λένε Τορόντο και είχε να νικήσει καμιά 7 χρόνια. Και πήγανε μέσα στο Μαϊάμι, το πολυδιαφημισμένο Μαϊάμι, και κάναν 2-1 εκεί μέσα. Με γκολ του Μέση, βέβαια, η Ίντερ, αλλά είχε κάνει 0-2 η άλλη. Δηλαδή μείωσε ο Μέση στο 82. Βάλε άλλα 2 γκολ, Μέση. Μέση είσαι, ρε φίλε. Αλλά. Σου λέγανε μέσα και σένα τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Ανατολική Βεγγάλη, Μοχούν Μπαγκάν 4-1 από την Ινδία. Την παρακολουθεί ο Λευτέρης, γι' αυτό το αναφέρω, της Ινδίας. Δεν θα πω του Ιράν, γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Το Ιράν παίζει μπάλα. Και αυτή είναι σε ιστορίες αγρίες, και αυτή παίζει μπάλα. Τι λέει, ρε φίλε. Ρε, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Στην Ιταλία, δεύτερη κατηγορία. Βερόνα Άσκολη 1-0, 44ο λεπτό. Και στο ίδιο λεπτό Πίζα Πάντοβα 0-0. Έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια μετά. Είναι στις 10 αμφότερα. Το Κένια δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε τα κλείσαμε όλα μια χαρά. Είμαστε εντάξει. Να δω τώρα από την αρχή αν έχει κάτι. Γιατί σιγά σιγά θέλω να πω για τον φίλο τον Ηλία. Φίλε, εγώ το φοβάμαι τώρα με αυτές τις αλλαγές. Βέβαια, μπορεί να μου πεις μετά μπορούν να πούν οι βασικοί. Δηλαδή, μπορεί να μπει ο Τάισον στο δεύτερο ημίχρονο, αν το μάτς είναι.

0: Ναι, στο 0-0. Μπορεί να μπει όχι μόνο ο Τάισον, μπορεί να μπει και ο Γιαννούλης. Οκ. Okay. Μπορεί να μπει. Εγώ να μπω, ξέρω εγώ ποιος μπορεί να μπει. Τέλος πάντων. Είναι ενθαρρυντικό βέβαια το ότι έχεις Ζίφκοβιτς, ότι έχεις τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτι, τον Σερίφη. Έχεις και τον Γκένι. Έχεις τον Μιχαηλίδη να βγάλει τις μπαλιές. Έχεις τον Μπάμπα, τον θρυλικό Μπάμπα. Ποιος σκοράρει και στον ύπνο του αυτό το παιδί. Εντάξει. Απλά είμαι περίεργος να δω ο Λεβαδιακός πώς θα διαχειριστεί το μάτς. Είμαι πολύ περίεργος. Η βάση βέβαια είναι ότι θα παίξει άμυνα, θα παίζει με αντεπιθέσεις, αλλά θέλω να δω γιατί ο Λεβαδιακός φέτος έχει καλές απουσίες. Δηλαδή έχει χάσει καλά τους στελέχη, έχασε και τον Παπαδόπουλο από τον πάγκο. Ο Περπάει να πει ότι θα είναι διαφορετικός, αλλά θέλω να δω μέχρι πόσο θα είναι διαφορετικός. Τέλος πάντων. Έχει δουλειά σήμερα από τις 9 έως τις 11. Θα έχουμε πολύ ωραία φάση. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Μήπως κανένα παιχνίδι μας ξεφεύγει. Όχι φίλε Κώστα, δεν... εγώ δεν έχω σιγουριά σε ό,τι αφορά στο σημερινό ότι θα κάνουμε γκέλα, ούτε σιγουριά όμως ότι θα νικήσουμε, γιατί... Πάω και είσαι αφενός. Αμέν. Αφετέρου δε, έχεις και τις απουσίες σου. Είναι και το μυαλό στο παιχνίδι στα Φιόρδ με την Μπραν. Και για μένα δεν υπάρχει σημαντικότερο αυτό του κυπέλου από ότι του πρωταθλήματος. Γιατί αν κάνεις καμιά αγγέλα και χάσεις 2 βαθμούς ή 3 το πρωτάθλημα, εκεί είναι ιστορία. Ακροατής λέει ότι έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Φυσικά και έχει. Ο λαός κατεβαίνει όλος, πρέπει να έχει 50.000 μέσα, άλλες 60.000 έξω. Αλλά το μποτιλιάρισμα αναμενόμενο τώρα 10 παρα 10 και εσείς ρε παιδιά πάτε στο γήπεδο, δηλαδή έλεος, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχεις μήπως τον Γιώργο να μας δώσει μια εικόνα ή ο Πετρωτός πως είναι το γήπεδο, να ξέρουμε έτσι πως είναι και η κίνηση. Καλησπέρα παιδιά.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Μετράμε αντίστροφα γιατί σε 12 λεπτά θα έχουμε τη σέντρα.
0: Γιώργο, μας ενημέρωσε η Ελένη μας ότι η ακροατής πέρασε προς την Ελένη ότι υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και ήθελα να σε ρωτήσω περίπου πόσο κόσμο έχει και αν βλέπεις κίνηση στις εισόδους, στις θύρες.
1: Στις εισόδους υπάρχει κίνηση.
0: Υπάρχει.
1: Σιγά σιγά, ναι. Εντάξει, δεν είναι ο κόσμος που ήταν ούτε με τη Δυναμού Κιέβου, ούτε με την Άντερλε, ούτε με την Μπραν.
0: Κάνα δεκάρικο λες ή πολλοί είναι.
1: Παραπάνω είναι, νομίζω. Νομίζω. Γιατί είμαι αδική και το γεγονός ότι δεν μπορώ να δω τη Φύρα 1 αν είναι από μέχρι τέρμα γεμάτη. Έτσι, okay. Αλλά εντάξει, έχει κόσμο.
0: Okay.
1: Έχει κόσμο με την έννοια. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε πριν από μισή ώρα. Και επειδή βλέπω στις κερκίδες, στις θύρες να μπαίνει και
0: μπαίνει
1: κόσμο.
0: Μπαίνει και έχει και κίνηση, θα μπουν και άλλοι. Το θέμα είναι πόσο κόσμο θα έχει. Okay.
1: Okay. Να σου πω ότι αυτοί λογικά είναι φίλοι του Λεβαδιακού. Είναι και καμιά δεκαριά άτομα φίλοι του Λεβαδιακού. Ωραία. Γιατί βλέπω ότι ανάμεσά τους υπάρχουν άνδρες των ΜΑΤ. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλά το λέω για το τυπικό.
0: Έχουμε το νου μας, ναι.
1: Ναι, το τυπικό. Εντάξει.
0: Καλό αυτό για αρχή, έτσι.
1: Ποιο?
0: Το να έχεις και φιλάθλους. Είχε χθες και ο Άρης κάτω στη Τρίπολη.
1: Και ο Ηρακλής.
0: Είχε και ο Ηρακλής. Μπράβο. Καλό σιγά σιγά να το βλέπουμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, σε τέτοια μάτσο που δεν υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος, έτσι, είναι πιο εύκολο να το αποφασίσεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: είναι ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, τώρα θα σου έλεγα ότι αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για... ήμασταν τελευταία αγωνιστική και με αυτό το μάτσο ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πρωτάθλημα, προφανώς και στη θύρα 8 θα ήθελα να είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι, να είναι κατάμεση του ΠΑΟΚ. Είναι και το χρονικό σημείο.
0: Φυσικά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουν μπει και τα σχετικά πλακάτ με, με το στοίχημα Νόβα από τη στιγμή που επαναλαμβάνουμε ότι χορηγός του πρωταθλήματος είναι πλέον η στοίχημα.
0: Σωστά.
1: Θυμίζω πολύ γρήγορα την ενδεκάδα του Λεβαδιακού, ο οποίος θα παραταχθεί με τον Ελίαση, τον Τσιβελεκίδη, τον Λιάγκα, τον Παντέα, τον Βίχο, τον Κωστή, τον Νίκα, τον Σιμελίδη, τον Παπαδόπλο, τον Νούρση και τον Εμμανουηλίδη. Να σου πω απλά ότι στον πάγκο του Λεβαδιακού υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Ένας από αυτούς είναι και ο Μπάλτε, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στο Λεβαδιακό. Υπάρχει ο Βρακάς, υπάρχει και ο Γκούμας, παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τη δώσαμε, είπαμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές εκτός. Ο Παυλέκα κατά τα δοκάρια, Κέννη δεξιά, Μπάμπα αριστερά, Μιχαηλίδης επιστρέφει στο αριστερό άκρο, στο κέντρο δηλαδή της άμυνας με τον Ελουσκόντο. Μπροστά θα δούμε για πρώτη φορά μαζί τον Λουσέ μαζί με τον Τέιλορ. Μπέλκας πίσω από τον Εντιάγε. Δεξιά Ζήφκοβιτς, αριστερά Σορετήρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟ και ενώ μετράμε 9 λεπτά πριν από τη σέντρα Μιχάλη σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και λίγες μέρες πριν από το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν για τον Δικέφαλο. Μια Μπραν η οποία νομίζω ότι κέρδισε τελικά 4-0 εύκολα και απλά έτσι.
0: Πρώτο γκολ του ΠΑΟ, ο Ζήφκοβιτς ή ο Σερίφης?
1: Ο Πέλκας.
0: Ο Πέλκας, ο Δημήτρης, ωραίος, γουστάρω.
1: Ναι, γιατί δοκιμάζει σουτ.
0: Ναι, ναι, οκ. Ωραίο, ωραίο, μου άρεσε αυτό.
1: Δηλαδή αν μου έλεγες θα έλεγα Πέλκα ή Σορετήρε.
0: Και Σορετήρε, ε.
1: Ναι, γιατί είχε και ωραία τελειώματα εδώ που τον έβλεπα στην προθέρμανση, όλα μέσα μπαίνουν.
0: Έλα ρε φίλε, ασφάλεια από ένα γκολ ο καθένας του.
1: Ναι, και είναι σε θέση όπου παίζεις, δεν είναι δηλαδή ο χάφι ο ακραίος αμυντικός, ναι. Εξτρεμάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: όποιος θέλει ας το βάλει, Μιχάλη, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να πάει τουλάχιστον όσο το δυνατόν περισσότερη ηρεμία κόντρα στην Μπραν. Έτσι, τώρα ό,τι και να συζητάμε.
0: Έτσι είναι. Ο Λουσέ θα είναι δίπλα στον Τέιλορ, έτσι.
1: Ναι, ο Λουσέ δίπλα στον Τέιλορ.
0: Ο Πέλκας δεκάρι.
1: Ναι, ο Σορετήρα αριστερά. Αριστερά, ο Ζήφκοβιτς. Τα άλλα γνωστά. Εντάξει.
0: Έχω και εγώ εικόνα. Εντάξει, καλή εικόνα είναι. Θα μπει κι άλλος κόσμος. Οφείλω να σου πω ότι περίμενα λιγότερο κόσμο.
1: Ναι, ομολογώ.
0: Αλλά εντάξει, μια χαρά πήγε ο κόσμος. Θα έχει ακόμη κόσμο. Κάνα 8 λεπτό θα μπει κόσμος. Ωραία. Ναι, σε αφήνω να ξεκουράσει τη φωνή σου.
1: Ωραία, τα λέμε σε λίγο. Θα τα λέμε σε λίγο γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις και τους χορηγούς.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν είναι να πας σε διαφημίσεις μου λες Λευτέρη, οκ. Να δω εδώ αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Κάτσε να δω βασικά τι κάνει ο Office. Παραμένει Μπρίσελκ Μπρίζ 1-0. Να δω εδώ λίγο τον Office γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μου πεις τι να κάνει ο Βόλος. 57ο λεπτό παραμένει το Office Βόλος 2-0. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται δεν έχει αλλάξει τίποτα παρά το ότι έχει ανεβάσει και τα αναμενόμενα γκολ ο Όφη. 0,02 ο Βόλος. Δηλαδή εντυπωσιακό αυτό. Ο Κόντις παίζει και αρχίζει να μαθαίνει και στον Όφη να παίζει πολύ καλή άμυνα από πέρσι. Και αυτό είναι ενδεικτικό της καλής του πορείας από τότε που ανέλαβε ο Κόντις. 58-42 κατοχή, 7-1 οι τελικές. Δύσκολα για τον Όφη. Παραμένει το 2-0. Πιστεύω θα κάνει ο Όφη διαχείριση από εδώ και στο εξής, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να κυνηγήσει ένα τρίτο γκολ. Παίζει πάνω στην αμυνά του με αντεπιθέσεις και είναι μια χαρά. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 Χετάφε Σαντάντερ, 21ο λεπτό. Στις 10.30 υπενθυμίζω έχουμε το Έλτσε Μπαρτσελώνα. Α, βασικά να δούμε τι κάνει και η Γιουβέντους. Γιουβέντους 0-1 παραμένει 60 λεπτό. Φροζινόνε Γιούβε 0-1. Παραμένει στο ίδιο λεπτό και το Βενέτσια Λέτσε 0-1. Εκεί ωραίο μάτς έχουμε 10 παρατέταρτο. Αταλάντα Σασουόλο. Υπενθυμίζω η Αταλάντα παίζει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αυτά τα βόδια στην Ιταλία, στον Πέργαμο, φέραν 0-0 με την Χάπελ από το Ισραήλ. Τώρα βέβαια θα παίξουν σε ουδέτερο, δεν θα είναι εύκολο να αποκλειστούν. Αλλά 0-0 τότε με τη Χάπελ μεσοβδόμαδα. Και επίσης 10 παρατέταρτο Τωρίνο Μίλαν. Το άλλο παιχνίδι για την Ολλανδία. Τώρα 1-0 παραμένει το Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο ημίχρονο στην Πορτογαλία και είμαστε μια χαρά. Και παραμένει το Τραμζοσπόρ Μπασάκ Σεχίρ 2-1 στο 93ο λεπτό με 2 γκολ του φίλου μου του Σαλάχ. Οπότε είμαστε μια χαρά και από εκεί. Μια είδηση, 12 εκατομμύρια κοστολογείται, Ηλία, ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα. 12 εκατομμύρια. Και η θέση του είναι half. Δηλαδή ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπροστά, ούτε... Δεκάρι δεν είναι πάντως. Είναι εξαροχτάρι, ψηλό παιδί, καλός παίκτης. Βέβαια αυτό που είπε ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Πετρωτός, ότι είχε κάποια χτυπήματα, τραυματισμούς, πέρσι με ανησύχησε, αλλά... Με ανησύχησε. Σε πολύ ωριακό σημείο βέβαια, γιατί θα με ανησυχήσει ιδιαιτέρως εάν μάθω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον χτυπήσει και θα τον πάρει. Εκείνη μια άλλη δουλειά, το ψάξουμε περισσότερο. Okay. Ύψος 1,78, 12 εκατομμυριάκια. Ενδιαφέρονται ΠΑΟΚ, Τωρίνο, Ολυμπιακός και Βαλένθια. Θα γίνει τη ψιλοτρελή εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά και για τον Μπραγκάνσα, το παιδί από την Sporting. Δεν έχω αλλαγές και είμαστε μια χαρά. Σιγά σιγά να την κάνουμε. σιγά σιγά και με τον νόμο. Α, ένα πολύ ωραία είδηση, να μπείτε λίγο metrosport.gr εκτός αθλητικού επίπεδου βέβαια. Την ανέβασε η Παναγιώτα Ιαπέργη. Πολιτικός σεισμός στη Σλοβενία ερευνάται ως κατάσκοπος της Ρωσίας η πρόεδρος της χώρας. Που ζούμε ρε εσύ, Λευτέρη. Η πρόεδρος της χώρας ερευνάται, επαναλαμβάνω, ως κατάσκοπος της Ρωσίας. Μπείτε μέσα, ρίξτε μια ματιά, metrosport.gr, αυτό με ενδιαφέρει. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα το έχω θέμα και με τον καθηγητή μας το βράδυ. Πάμε σε διάλειμμα που θέλει ο Ελευθέριος Μωρών, το Λιόπλος, Νουά, Χατζη Παντελίδης, Φαμπιάνο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τον δρόμο σαν στην
2: κατηγορά. Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5, την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Καλησπέρα, παιδιά, και πάλι εδώ από το στούντιο.
2: Καλησπέρα σας και πάλι όλοι. Σιγά σιγά πάμε προς τη Σέντρα. Αυτή τη στιγμή οι αρχηγοί των δύο ομάδων ανταλλάσσουν τα λάβαρα και τις χειραψίες με τον διαιτητή της αναμέτρησης και του βοηθού, που θυμίζω ότι είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο διαιτητής. Εμείς πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην Τούμπα, όπου χορηγός μετά.
0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Παθεί να παίξει την μπέλα, την κρατάει. Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά η ουσία είναι ότι ο Ευαγγέλου το δίνει αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, από πλάγια, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει πάνω από την μπάλα και τον Δημήτρη Πέλκα. Λογικά ένας παίκτης μόνο στο τείχος και αυτός πρέπει να είναι ο Κωστή. Όλοι οι υπόλοιποι μέσα και πάνω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ελιάση, του τερματοφύλακα της ομάδος του Λεβαδιακού. Στα 44 δευτερόλεπτα αυτό το στημένο για τον ΠΑΟΚ από την έναρξη αναμέτρησης, για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να απειλήσει με το καλημέρα, και θα ήταν ό,τι καλύτερο. Τελικά εκτελείται, καλοχτυπημένο είναι, αλλά δεν υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο δοκάρι για να διεκδικήσει την μπάλα. Επομένως πάμε στο out με τον τερματοφύλακα πλέον να ζητάει μια άλλη μπάλα για να τη στήσει στη γραμμή της μικρής του περιοχής. Μάλλον θα πάει να παίξει εκεί με το Βίχο και θα πάρει τώρα ο Ηλιάς την μπάλα. Πιέζει ο Πέλκας, μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά, με μια βαθιά παλιά για τον Λεβαδιακό. Προσπάθησε να τη διεκδικήσει ο Κωστή μαζί με τον Εμμανουηλίδη, το πλάκιο για τον ΠΑΟΚ με τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα να ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του σε πρώτη φάση είναι ο Σορετήρε, ο οποίος παίζει μπροστά. Η αριστερή πλευρά δηλαδή είναι με τον Μπάμπα και το Σορετήρε μπροστά. Παυλέγκα, Παυλέγκα κρατάει την μπάλα, θα τη σπάσει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο πετάει την μπάλα μπροστά, τρέχει ο Πέλκας να διεκδικήσει την μπάλα. Θα πάρει ο Ζίβκοβιτς, θα σπάσει στον Πέλκα. Ο Πέλκας θα δώσει την μπάλα στο Λουσέ, που είπαμε ότι μαζί με τον Τέιλορ είναι τα δύο χαβ. Μπάλα πηγαίνει στο Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα σπάει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου. Όχι, προτιμάει να δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Θυμίζω ότι αυτό είναι το έκτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε σεζόν. Ένα είχε ο Λεβαδιακός για το κύπελο, όπου πήρε και την πρόκριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, παίζοντας μεσοβδόματα ή μάλλον στις αρχές εβδομάδος και κερδίζοντας τον Αστέρα και σχετικά εύκολα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Νίκα. Νίκας κρατάει την μπάλα, την ανοίγει όσο πρέπει για να έρθει ο Κέννη να τη γυρίζει ψύχρεμα στον Παυλέγκα. Παυλέγκα, το βαθύ βολέ, αλλά η μπάλα περνάει απευθείας out. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 0-0. εδώ στην Τούμπα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει πιθανώς, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, τρία συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς. Και το πιθανώς θα σας το εξηγήσω ευθύς αμέσως. Σίγουρα παίζει με τον με την Μπραν έξω, με τον Ατρόμητο έξω. Και μετά έχει αγώνα μεσοβδόμαδα για το κύπελο. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη.
1: Ναι, σωστά, ανάλογα είναι και το κύπελο.
2: Θα παίξει ή στην Τούμπα ή εκτός Τούμπας, έτσι.
1: Είναι και πολύ, πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Είναι λοιπόν, πολύ σκληρό πάνω το μαρκάρισμα στο Σερίφη, με το γόνατο στην πλάτη του Σερίφη. Τέλος πάντων.
2: Για να δούμε. Ναι, έχουμε ξανά κερδισμένο φάουλ όμως για τον ΠΑΟΚ από τον Μπάμπα. Είναι στη γραμμή πλάγια. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Παντεά από τα κοντά στο κόρνερ, σε πολύ καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ, που δείχνει την πρόθεση να πλησιάσει, να απειλήσει, θέλει να σκοράρει, να του φύγει το άγχος. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Μπάμπα και η αλήθεια είναι ότι το δεξί μπακ του Λεβαδιακού ποτέ δεν πήγε για την μπάλα και δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται. Τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ με την εκτέλεση αυτού του φάουλ σε καλό σημείο. Ο Ζίβκοβιτς είναι πάνω από την μπάλα. Θυμίζω, απουσίασε με την Μπραν, θα ξαναπουσιάσει με την Μπραν. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον ΠΑΟΚ σε καλό σημείο από πλάγια. Αφήνει, εκτελείται. Η μπάλα φεύγει από τους παίκτες του Λεβαδιακού και νομίζω ότι τώρα είμαστε σε θέση να ακούσουμε και το πρώτο σχόλιο του Κωστή. Έλα, Κώστα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα εδώ στο πέμπτο λεπτό στην Τούμπα. Δεν υπάρχει σκορ και τώρα ο ΠΑΟΚ πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να βγει μπροστά. Νέο κόρνερ που κερδίζουν οι παίκτες του Αλέσιο Λύση που έχουν μπει με μια ζωντάνια στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ που κέρδισε ο Δημήτρης Οπέλκας και για να δούμε την προσπάθεια. Μάλλον ο Ζίβκοβιτς πρέπει να ήταν που πήγε και κέρδισε αυτό το κόρνερ. Είχε μείνει από την προηγούμενη φάση εκεί από τον Παντέα. Πέμπτο λεπτό, πολλοί κόσμος στην περιοχή του Ελίας, του τερματοφύλακα της ομάδας του Λεβαδιακού. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η στημένη μπάλα για τον δικέφαλο. Με την εκτέλεση, καλοχτυπημένο είναι στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, απομάκρυνση, μπάλα δεν φεύγει, τελικά καταλήγει out από το δεύτερο σουτ το οποίο έκανε ο Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος πήρε πρώτα κεφαλιά, βρήκε μπάλα πάνω στα σώματα παικτών του Λεβαδιακού και συνέχεια στο δεύτερο σουτ κατέληξε πλάγια. Τώρα ο Βίχος προσπαθεί να συνδυαστεί, κακή συνεργασία των παικτών της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους, παλιού παίκτη του ΠΑΟΚ και παλιού προπονητή της FSSB στη ΑΟΑ, όπως τη λέμε. Μάλιστα είχε καταγράψει και πρόκριση επί του ΠΑΟΚ ο Ηλίας Χαραλάμπους. Ξέρει τον ΠΑΟΚ γιατί ερχόταν και σε προπονήσεις με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και στην Κύπρο, όπως είχε πει ο Ρώσος Ζαΐρης όταν είχε κάνει μια μίνι προετοιμασία ο δικέφαλος. Ο Κένι τώρα μια ωραία παλιά για τον Τέιλορ, για να δούμε τον Σκοτσέζο, η μπάλα αριστερά για τον Λουσέ. Ο Λουσέ έχει τον Μπάμπα ο οποίος ανεβαίνει, αλλάζει παιχνίδι τώρα. Δυνατή παλιά για τον Ζίβκοβιτς, καταλήγει πλάγιο. Χειροκρότημα όμως από τον κόσμο, ήταν καλή σκέψη του Γάλλου για να περάσει την μπάλα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπόρεσε, ήταν πολύ δυνατή παλιά, δεν ήταν καλή δηλαδή η εκτέλεση της σκέψης από τον Τόμ Λουσέ. Τον Γάλλο ο οποίος όσο έπαιξε μας έδειξε καλά στοιχεία και περιμένουμε να δούμε και σήμερα συνέχεια σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει. Εκτέλεση πλαγιού με τον Βίχο τώρα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η παλιά σε ένα χώρο που είναι ο Ράι, ο Αργεντίνος επιθετικός της ομάδας του Χαραλάμπους. Τώρα ένα φάουλ που σφυρίζει ο Βαγγέλου, νέο στημένο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει πολλές στημένες μπάλες. Ούριζε ο Αργεντινός επιθετικός του Λεβαδιακού προηγουμένως, για να μην μεταφέρουμε λάθος τα ονόματα. Έκανε στο άλμα που επιχείρησε ο Σημελίδης, βρήκε τον Μπέλκα, τον έριξε κάτω από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Αυτή η στημένη μπάλα με Ανδρία Ζίβκοβιτς έτοιμο να το εκτελέσει, ενώ έχουμε μπει, μάλλον συμπληρώνουμε σε λίγο 7 λεπτά παιχνιδιού. Είναι και ο Πέλκας πάνω στην μπάλα και ο Ζίβκοβιτς στα όρια της μεγάλης περιοχής, οι παίκτες των δύο ομάδων, με τον Αλέσιο Λύση να ζητά κάποιο σύστημα προφανώς, γιατί με τα χέρια του αυτό δείχνει. Ο Ζίβκοβιτς αφήνει για τον Πέλκα, ξανά Ζίβκοβιτς, προσφύγηση ήταν αυτή, καλοχτυπημένο από μάκρυνση, γύρισμα, η μπάλα τώρα φεύγει από την περιοχή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε αλλεπάλληλες στημένες μπάλες. Νομίζω είναι ένα από τα στοιχεία του αγώνα που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ σήμερα και να μας δείξει ότι έχει δουλεμένες κάποιες κομπίνες. Για μένα, για να κάνω πάσα στον Γιώργο Ζαΐρη, πολύ βασικό ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα καθαρό προβάδισμα όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μπορέσει να ξεκουράσει και τον Τζότζο Γκένι, ο οποίος είναι το μόνιμο άγχος νομίζω όλων μας, γιατί παίζει χωρίς αντικατάσταση, Γιώργο.
2: Ναι, με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά που πλησιάζει προς το σημειάκι του κόρνερ, έτσι πως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα δεν ξέρω αν έχει διάθεση να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Όχι, δίνει στο Λουσέ. Λουσέ επιστρέφει την μπάλα στον Μπάμπα. Αυτός ωραία η παλιά του για το Σορετήρε. Οι κόντρες δεν τον ευνοούν. Έρχεται ο Λουσέ. Διώχνουν όπως οι παίκτες του Λεβαδιακού. Στέλνουν την μπάλα εκεί όπου τη μαζεύει ο Κενή. Πηγαίνει εκεί ο Σιμελίδης να πιέσει. Η μπάλα επιστρέφει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Προφανής η προσπάθεια του Λεβαδιακού απλά να αμυνθεί. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πατήσει περιοχή. Δεν έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Η βαθιά παλιά τώρα για τον Μπέλκα από τον Μιχαηλίδη. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Νίκα. Έρχεται και γίνεται ένα φάουλ που κάνει ο Τέιλορ πάνω στον Ούρση, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω ο φόρ της ομάδος του Λεβαδιακού για να δώσει βοήθειες. Και έχουμε αυτό το φάουλ ακριβώς στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, κάτω από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Ελιάση, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Εκτελέστηκε με την μπάλα που πηγαίνει παράλληλα, να πηγαίνει για να ζητάει την μπάλα ο Σιμελίδης που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ και δίνει την μπάλα στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας προσπαθεί και βρίσκει ωραία τον Κωστή, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Παυλένκα βγαίνει και με γροθιά στη γωνία της μεγάλης του περιοχής μπροστά από επιθετικό του Λεβαδιακού. Στέλνει την μπάλα πλάγιο. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο για το Λεβαδιακό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει πίσω. Μπάλα πηγαίνει στο Σιμελίδη. Σιμελίδη θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τσιβελεκίδης, η παλιά του είναι για τον Κωστή. Κωστή κάνει την τρίπλα, επιστρέφει στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας, ο αρχηγός της ομάδος του Λεβαδιακού, θα δώσει ξανά την μπάλα στο Σιμελίδη. Αυτός παίζει την μπάλα με τον Κωστή. Σιμελίδης για τον Λιάγκα, ο οποίος έχει ανέβει πάνω από το χώρο του κέντρου, βρίσκει τον Κωστή. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και εδώ έχουμε φάουλ που έχει κάνει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Γιατί στη συνέχεια έπιασε την μπάλα με τα χέρια ο παίκτης του Λεβαδιακού. Εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την μπάλα και θα την πάρει ο Ζιβκοβίτς. Θα την γυρίσει πίσω για τον Ελουστόντο. Και αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. 1 προς 10 το λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε εδώ
1: στο Λουσέ. Είχε βρει μπάλα, Γιώργο, δεν υπήρχε φάουλ.
2: Ναι. Αν δεν υπήρχε φάουλ, θα έπρεπε να το δώσει υπέρ του ΠΑΟΚ, γιατί αγκάλιασε μετά την μπάλα με τα χέρια ο Κωστή. Λοιπόν, Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, τρέχει να τον μαρκάρει εκεί ο Νίκας. Μπάλα πηγαίνει στον Κένι. Ο Κένι προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας για τον Ζιβκοβιτς. Δεν βγαίνει το τριγωνάκι. Έρχεται να κλέψει την μπάλα ο Εμμανουηλίδης και ο Λεβαδιακός πάει να βγει μπροστά. Και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα την πάρει ο Ούρση. Ούρση, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έρχεται, δεν φεύγει μπάλα. Το σουτ κοντράρει πάνω στον Μπάμπα. Ένα σουτ το οποίο δοκίμασε εκεί ο Πάντεα και έχουμε ξανά κατοχή μπάλας και φάουλ. Όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι κατά το Λεβαδιακό. Ένα σουτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Ελουστόντο. Θα σηκωθεί στη συνέχεια ο Ούρση. Ο Λεβαδιακός έχει αυτό το δικό του λεπτό, το πρώτο του ουσιαστικά στο παιχνίδι, με το να κρατάει μπάλα και να προσπαθεί να πλησιάσει. Ενώ εδώ τώρα έχουμε την μπάλα πλάγιο, γιατί ο Λιάγκας πήγε να βρει με μια μακρινή παλιά το Βίχο εκτός παιδιάς η μπάλα. Και επομένως έχουμε αυτό το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ μπροστά στον όρθιο Ηλία Χαραλάμπους, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με τον Αλέσιο Λύση. 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κέιν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Δεν έχει βρει ακόμα ελεύθερο συμπαίκτη. Δίνει στον Ντιαγέ, ο οποίος έχει κατέβει πολύ χαμηλά και κάνει και κάτι παρακινδυνευμένο εκεί, δηλαδή κουβαλάει για πολύ την μπάλα. Κέρδισε το φάουλ, το εκτέλεσε γρήγορα ο Τέιλορ και πάει να φύγει ο Λουσέ. Φεύγει και ο Σορετήρε. Για να δούμε τον Γάλλο. Θα δώσει την μπάλα στον Εγγλέζο. Σορετήρε κρατάει την μπάλα. Σορετήρε για τον Τέιλορ που είπαμε ότι παίζει στα χαφ. Ξανά για τον Σορετήρε στον άξονα. Ο Σορετήρε θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Εδώ έχουμε φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί έχουμε κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς. Αυτό θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Γκένι πιεζόμενο. Θα βρει τον Ζιβκοβιτς ακριβώς πίσω του. Είναι ο Λύση σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. ΠΑΟΚ δυσκολεύεται απέναντι σε αυτή τη συμπαγή άμυνα του Λεβαδιακού να κάνει την μπούκα είτε από τον άξονα είτε από τα πλάγια. Μόνο μια προσπάθεια του Μπάμπα είχαμε και ένα κερδισμένο φάουλ που έφερε μια στημένη φάση. Ελουστόντο. Μπάλα στον Κένι. Ο Κένι στο 12ο λεπτό. Δεν περνάει η παλιά του Κένι, αλλά ο Ζιβκοβιτς εκμεταλλεύεται το τσάφ του Σιμελίδη. Θα κάνει και το σου την μπάλα κοντράρι σε στήθος. Έρχεται ο Σιμελίδης, διορθώνει το δικό του λάθος. Μιχαηλίδης μπροστά από τον Εμμανουηλίδη θα στείλει την μπάλα ξανά στο άλλο μισό. Αλλά και έχουμε το Σιμελίδη και τώρα είναι ο Πάντε αυτός ο οποίος θέλει να αλλάξει εντελώς παιχνίδι από την άλλη πλευρά για να δώσει την μπάλα στον έναν από τους δύο στόπερ της ομάδος, εκεί όπου Τσιβελεκίδης την επιστρέφει στον τερματοφύλακά του τον Ελιάση. Ο Ηλιάς, βλέποντας ότι δεν πιέζεται, θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Λιάγκας με αντίπαλο τον Ντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Κωστή. Ο Κωστή για τον Νίκα. Ο Κωστή ξαναπαίρνει την μπάλα. Νίκας, για να δούμε την προσπάθειά του. Πάει να κλειστεί, περνάει και τον Μπάμπα πηγαίνει πλάγια. Πετάει την μπάλα εκεί που ευτυχώς έρχεται ο Ελουστότο, γιατί θα ήταν δύο παίκτες του Λεβαδιακού με στην περιοχή. Και παραχωρεί το πλάγιο. Είναι στο ύψος της γωνίας μεγάλης περιοχής, περίπου εκεί από τα δεξιά, όπως επιθέτει ο Λεβαδιακός. Και εδώ είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 0-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Με τον Πάντεα να είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Ψάχνει να βρει τον Νίκα που πηγαίνει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Με αντίπαλο τον Μιχαηλίδη θα βγάλει την σέντρα. Έχουμε μια κεφαλιά του Ούρση πιεζόμενος. Δεν την πήρε σωστά. Απομάκρυνε ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Τρέχει ο Τέιλορ, αλλά πρώτος στην μπάλα πηγαίνει εκεί ο Κωστή και παραχωρεί το πλάγιο για να μην επιτρέψει τον ΠΑΟΚ να βγει μπροστά. Όλα αυτά στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 0-0 με τον Κέρι να πηγαίνει να παίρνει μια μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο εκεί στη γωνία του πάγκου του Λεβαδιακού. Υποδέχεται την μπάλα Λουσέο και γυρίζει την μπάλα για τον Ελουστότο που πάει να γλιτώσει το κόρνερ και ψύχρεμα θα το προλάβει και θα δώσει τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα θα πετάξει την μπάλα για τον Μπάμπα. Πιέζεται αυτός εκεί από τον Κωστή. Λογικά ο Σορετήρε θα καθαρίσει τη φάση και την πετάει εκεί όπου πάει πρώτος την μπάλα και την κερδίζει ο Σημελίδης. Σημελίδης, η μπάλα πηγαίνει για τον Τσιβελεκίδη και αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. 14 λεπτά αν εξαιρέσουμε ένα πρώτο πεντάλεπτο για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός σιγά σιγά έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και δείχνει να διαχειρίζεται την όποια πίεση του ΠΑΟΚ. Λέω την όποια γιατί δεν τη βλέπουμε. Εδώ έχουμε μια βαθιά παλιά και πρέπει να είναι offside. Και αυτό σταμάτησε να κάνει την κίνηση ο Εμμανουηλίδης ή δεν προλάβαινε και θεώρησε ότι ο Παυλέγκα θα προλάβαινε την μπάλα. Πάντως δεν σήκωσε το σημαίνει ο βοηθός. Ο Σορετήρε είναι αυτός που έχει την μπάλα και τη δίνει την μπάλα για τον Κένι. Και ο Κένι για τον Ελουστόντο. Η αλήθεια είναι Κώστα ότι έχουμε ένα ψηλοστατικό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ.
7: Και εδώ βλέπω Γιώργο μια ομάδα από πλευρά Λεβαδιακού με πολλά τρεξίματα γιατί είχε πολλούς πιτσιρικάδες. Θα χρειαστεί κινητικότητα όπως το λες. Πάω και είναι στατικός τώρα. Κρατάει την μπάλα όμως εδώ και κερδίζει κόρνερ ο Ραχμάν Μπάμπα. Εδώ με την εμπειρία του ο Μπάμπα πήρε το κόρνερ. Πολύ καλή ενέργεια. Πρέπει παίκτες όπως ο Μπάμπα ή ο Ζίβκοβιτς ο αρχηγός να βγουν μπροστά και να είναι οι μπροστάρδες σε αυτή την προσπάθεια να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πετύχει ένα γκολ. Και επαναλαμβάνω όπως φάει το match. Μέχρι το 15 έχουμε 4 κόρνερ ή 3-4. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τις στημένες μπάλες που του δίνεται η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Τώρα η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με δεξί εσωτερικό. Για να δούμε τι θα φέρει. Καλοχτυπημένο από μάκρυνση όμως της άμυνας. Το χτύπημα ήταν από τον Μπέλκα. Τώρα παίρνει ο Ούρζη. Η μπάλα δεν φεύγει. Κρατάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ελέγχουν την κατοχή. Μια παλιά που γίνεται και πλάγιο. Καθώς παρενεύει πόδι παίκτη του Λεβαδιακού στο μισό γήπεδο το παιχνίδι, αλλά επαναλαμβάνω το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε απέναντι από τον ΠΑΟΚ μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλά τρεξίματα, έχει διάθεση, έχει πιτσιρικάδες να τρέξει, να παλέψει και να καλύψει τις αποστάσεις μέσα στο γήπεδο για να μην δώσει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να πετύχει.
1: Έχει μόλις δύο αλλαγές ο Λεβαδιακός.
7: Τώρα για να δούμε τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος έχει τον Μιχαηλίδη. Okay. Περνάει ο Εμμανουηλίδης, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τώρα ελέγχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ και κερδίζει το πλάγιο, χειροκροτείται. Πάντως δείχνει ο Εμμανουηλίδης με την ταχύτητά του, Ελουστόντο ήταν, συγγνώμη δεν ήταν ο Μιχαηλίδης, με την ταχύτητά του ο Εμμανουηλίδης είναι ένας παίκτης που δεν πρέπει να είναι ένας εναντίον ενός, θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη, ήταν κοντά στη φάση ο Μιχαηλίδης, την καθάρισε όμως μόνος του ο Αρίτζε Ελουστόντο, πήρε και το πλάγιο και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο. Προφανώς θα παίξει το transition, προφανώς θα ψάξει την γρήγορη μετάβαση η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Ξέρει τα κεβικά της, ξέρει τη δυναμική της και ξέρει πώς πρέπει να παίξει εδώ στην Τούμπα. Τζότζο και είναι μια βαθιά μπαλιά, κακή όμως, εύκολα στον Ηλιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Η μπάλα και αυτός με μία στον Τσιβελεκίδη. Ο Λύση δεν το ήθελε αυτό και τώρα έδειξε με τα χέρια ότι περίμενε κάτι διαφορετικό και όχι μια βιαστική επίθεση την ώρα που από τη θύρα 4 υπάρχει έτσι σταθερά φωνή και όθηση προς την ομάδα για να πάρει τη νίκη. Η παλιά τώρα με ένα στόχο προς τον Λουστότο, φεύγει τώρα ο Εμμανουηλίδης στην πλάτη, δεν δίνει κάτι βοηθός, η μπάλα όμως καταλήγει πλάγιο. Επαναλαμβάνω, πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις στο όριο που γίνονται προς τον βραχίσωμο τον Εμμανουηλίδη. Το ξέρουμε αυτό τον ποδοσφαιριστή, έχει περάσει και από άλλες ομάδες, τον είχαμε γνωρίσει από τον Πανιόνιο. Είναι ένας ταχύς παίκτης και θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση για να μην δοθεί το δικαίωμα στο Λεβαδιακό να απειλήσει. Η μπάλα τώρα πάει από τον Μιχαηλίδη στον Ελουστόντο. Ελουστόντο έχει τον Γκένι δίπλα του, αλλά θα προωθήσει την μπάλα. Όχι, θα την γυρίσει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Με το αριστερό του να δούμε αν θα σημαδεύσει κάποιον με μακρινή παλιά ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης. Δίνει δίπλα στον Τόμ Λουσέ. Ο Λουσέ με μία για τον Σορετήρε. Γιάννη με την παλιά που γίνεται. Ο Πέρκας πέρασμα, η πάσα, κόψιμο τελευταία στιγμή από αμυντικό του Λιβαδιακού. Καλή προσπάθεια τελευταία από πλευρά ΠΑΟΚ. Ο Εμμανουλίδης κόβει το διώξιμο, κεφαλιά από τον Ενδιαγέ, απομάκρυνση των παικτών του Λιβαδιακού, οι οποίοι διαχειρίζονται καλά μέχρι στιγμή στην πίεση.
1: Κωνσταντίνε.
7: Με μία τώρα για τον Νίκα, για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Θέλει προσοχή, είναι ο Νίκας με τον Μιχαηλίδη. Ο Νίκας κόβεται από τον. Τόμ Λουσέ, ο Λουσέ ήταν που γύρισε και έδωσε βοήθεια και έκοψε. Σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο Σορετήρε που ήρθε στα δεξιά. Ο Κένι, ο οποίος ελέγχει και σπάει την μπάλα προς την άλλη πλευρά στον Μπάμπα Μιχαηλίδης και απομάκρυνση. Έλα, Μιχάλη.
1: Είδα πολύ ώρα τον Μιχαηλίδη δεξιά και τον Ελουστόντο αριστερά στην άμυνα.
7: Ναι,
1: αλλά τώρα...
7: ήταν από την προηγούμενη φάση, από το μαρκάρισμα.
1: Ναι, okay, okay.
7: Πάντως, για να κάνω και την πάση στο Γιώργο του Ζαέρη. Το μάτς εμένα μου μοιάζει δύσκολο, θέλει πολύ τρέξιμο από τον ΠΑΟΚ που δεν το έχει, είναι λίγο στατικός ο ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, για να δούμε το πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκλειδώσει τον Λεβαδιακό, την άμυνα του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι αλήθεια και το είπε και ο Κώστας ότι έχει αναθαρρύνσει, παίζει με νεογραφείς ποδοσφαιριστές οι οποίοι τρέχουν. Έγινε το λάθος, ο Πέλκας θα πάρει την μπάλα, έχει φύγει ο Ντιάγκε. Πέλκας τους πάει την μπάλα, ο Ντιάγκε έχει πάει πλάγια, πάει να σπάσει την μπάλα για τον Λουσέ. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ και για κίτρινη κάρτα, μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί δεν ξέρω αν πήρε μόνο μπάλα ή πήρε και πόδια και ο Λιάγκας, δεν δείχνει κίτρινη κάρτα ο Ευαγγέλου. Το φάουλ είναι για να σας δώσω να καταλάβετε μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή το κέρδισε ο Σορετήρε από δεξιά προς τον άξονα και είναι και για απευθείας και για σέντρα, νομίζω ότι και απευθείας
1: εκεί. Σορετήρε, το οποίο τον βλέπω και δεξιά και στο κέντρο και αριστερά παντού, κινείται,
2: ναι,
1: γενικά.
2: Παντού, παντού, ναι. Λοιπόν, ένα φάουλ σε καλή θέση για να σας δώσω να καταλάβετε πάνε πέντε παίκτες στο τείχος, τόσο ζητάει ο Ηλιάς ο οποίος στείνει το τείχος. Είναι... ναι, είναι μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ζίβκοβιτς από εκεί το έχει και για απευθείας. Δεν νομίζω ότι θα συζητήσουμε κάτι άλλο. Ίσως και με μια πάσα από τον Πέλκα. Είναι και ο Πέλκας πάνω από την μπάλα. Για να δούμε αν έστω και με αυτή την προσπάθεια ΠΑΟΚ θα μπορέσει να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού και να βρει ένα γκολ πολύτιμο από κάθε άποψη. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πέλκας πάνω από την μπάλα και Ζίβκοβιτς και οι δύο το έχουν. Ο Ευαγγέλου πηγαίνει στο τείχος για να μετρήσει και το τείχο και την απόσταση από το τείχος των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που είναι μπροστά από το τείχος του Λεβαδιακού. Δηλαδή έχει βάλει δύο γραμμές με τον αφρό του. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε. Ζίβκοβιτς και Πέλκας πάνω από την μπάλα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Μετρόπολης 95 και 5. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη η απόκρουση για τον Ελιάση. Πήγε πάνω του η μπάλα. Δεν είχε ούτε ταχύτητα, ούτε σημάδεψε γωνία. Δεν χρειάστηκε καν να σηκώσει το κορμί του ο Ελιάση, δηλαδή να κάνει ένα μικρό άλμα για να μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί ο Λεβαδιακός και πάλι με τον Σημελίδη που κάνει καλή δουλειά ανάμεσα στα δύο στόπερ να κρατήσει την μπάλα. Τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς πάνω του, πετάει την μπάλα για τον Ούρση. Ο Ούρση γυρίζει την μπάλα εκεί όπου θα την πάρει ο Βίχος, θα την πετάξει στο σημείο που ο Πέλκας κάνει το κοντρόλ. Αλλά έρχεται ο Ούρση, του κλέβει την μπάλα, χτυπάει πάνω στον Πέλκα. Παλεύει ο Ζίβκοβιτς, κερδίζουν την μπάλα με τον Νίκα. Αλλά βάζει ο Κένι ωραία την κόντρα του. Πάλεψε εκεί και με τον Βίχο. Κένι ωραία για τον Μιχαηλίδη. Και αυτός για τον Ελουστόντο στο 21ο λεπτό. Σε λίγο θα περάσουμε το μισό του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Ελουστόντο για τον Τέιλορ. Ξανά ο Ελουστόντο. Η μπάλα θα πάει στο Μιχαηλίδη στο ημικύκλιο. Στο χώρο του κέντρου. Κάθε την παλιά του για τον Τέιλορ. Ο οποίος θα παίξει με το Σορετήρε. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Λουσέ. Και αυτός θα δώσει με τη σειρά του για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Η κατοχή είναι 60-40 για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν μεταφράζεται σε καλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ παίζει πολλές φορές την μπάλα εκεί που σας περιγράφουμε τώρα στο χώρο του κέντρου. Για παράδειγμα, ο Κένου δίνει στον Ελουστόντο, ξαναπήρε την μπάλα. Τώρα θα τη δώσει στον Μιχαηλίδη. Τώρα τρέχει να πιέσει ο Μανουηλίδης. Η μπάλα πάει στον Ελουστόντο, ο οποίος θέλει να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Μπάμπα. Αν περάσει η μπάλα από την ανάποδη κεφαλιά του Ντιαγέ, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε ασπρόμαυρος, υπήρχε μόνο, φίλες και φίλοι, ο τερματοφύλακας της ομάδας που δίνει μάλιστα γρήγορα και στο Σημελίδη. Βρήκε τρύπα, Σημελίδης κουβαλάει την μπάλα Σμελίδης πιέζεται και κερδίζει και το φάουλ από τον Λουσέ, σύμφωνα με την υπόδειξη εδώ του διαιτητή της αναμέτρησης του κυρίου Ευαγγέλου, που ο οποίος λέει στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων να πάνε να δροσιστούν, γιατί πολύ απλά, Μιχάλη, η θερμοκρασία είναι ακόμα στους 30 βαθμούς, οπότε παίρνεις για λίγο το λόγο, να πιούμε και εμείς λίγο νερό, να πεις και αποτελέσματα και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να πάμε λίγο, είπαμε τελικό στην Premier, Newcastle Liverpool 2-2. Στο Βέλγιο καθυστερήσεις πλέον στο Breeze, Breeze, Selk, Breeze 1-0, 92 λεπτό. Στην Γαλλία είπαμε το Χαύρι Μονακό 0-1, 10 παρατέταρτο Ρεν, Paris Saint-Germain. Στο κύπελο Γερμανίας για τον φίλο το Fortuna Düsseldorf Freiburg τελείωσε 1-5. Στη Δανία τέλος το μαρτύριο για την Κοπενχάγη, τελικό Βίμπορ Κοπενχάγη 4-0. Όφι Βόλος παραμένει το 2-0, 88 λεπτό. Στην Ισπανία ημίχρονο, στη μεγάλη κατηγορία Φιετάφε Σαντάντερ 0-0. Στην δεύτερη Ισπανίας 62 λεπτό Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0. 65 λεπτό Χιχόν Μπούργος 1-0. Στην Ιταλία καθυστερήσεις και στα δύο παιχνίδια, 92 λεπτό Βενέτσια Λέτσε 0-2 και 91 λεπτό Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1. Αυτού να μην το ματιάξουμε, γιατί καθυστερήσεις πάντα κάνουν ζημιές από εδώ και από εκεί. Πορτογαλία 67 λεπτό Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο 1-0. Και στην έστρα κλάσα, στην πανέμορφη εξωτική Πολωνία, άρχισε το παιχνίδι της Ζετζιτσιν 7 σύμφωνα 2 φωνήεντα Βίσλα Κρακοβίας 1-0. Γιώργο, λόγος της και πάλι σε σένα.
2: Το παράδοξο είναι, Μιχάλη, ότι πριν από 5 λεπτά εδώ το θερμόμετρο έδειχνε 30 και τώρα δείχνει 31. Μεγάλο. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι με την ομάδα του Λεβαδιακού να επιμένει, αλλά να κλέβει την μπάλα εκεί ο Λουσέ, να θέλει να την πετάξει για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα ψύχρεμα θα πάρει την μπάλα από τον συμπαίκτη του εκεί, τον Ντιαγέ. Μπάλα πίσω, ξανά στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, είχαμε λοιπόν αυτό το time out, ας μετραπεί έκφραση, με το iPad στα χέρια Λούση, Λύση έδινε οδηγίες. Ωραία η παλιά εκεί για τον Ντιαγέ, αλλά κλείνεται και κάνει το λάθος και φεύγει ο Ούρση. Ο Κένι εδώ του κάνει το φάουλ. Είναι επαγγελματικό φάουλ και ζητάνε κίτρινη κάρτα οι παίκτες του Λεβαδιακού και ο Χαραλάμπους. Γιατί η αλήθεια είναι εδώ, Μιχάλη, ότι ήταν περισσότερο φράγμα παρά διεκδίκηση.
1: Εντάξει, πήγε από μπροστά πάνω στην μπάλα, βρήκε τον παίκτη, δεν μπορεί να του δώσει. Βρήκε μπάλα, μάλλον. Άστο, βρήκε μπάλα.
2: Okay. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι έχει κερδίσει ένα φάουλ μακριά φυσικά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς ο Σημελίδης το εκτέλεσε, για να σας δώσω να καταλάβετε. Γύρισε την μπάλα στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας την έδωσε την μπάλα για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης ξανά για τον Λιάγκα. Είναι αυτός ο ρυθμός ο οποίος βολεύει αφάνταστα το Λεβαδιακό, ο οποίος πέρασε ένα ανώδυνο πρώτο 25 λεπτό. Πάμε στο 26 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Γίνεται το λάθος εδώ από τον Ελιάση. Πήγε να διώξει την μπάλα, τη χτύπησε στην πλάτη του Ντιαγέ και στη συνέχεια έχουμε το out. Εδώ, αν ο Ντιαγέ καταλάβαινε τι γινόταν, μπορούσε να γίνει κάτι, αν και η κόντρα έστειλε την μπάλα εκεί που ήταν μόνο ο Λιάγκας. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με το Βίχο. Ο Βίχος γυρίζει την μπάλα στον Τζιβελεκίδη. Μετρόπολης 95 και 5, 0-0, με τη θύρα 4 να συνεχίζει να δίνει το ρυθμό, προσπαθώντας να βοηθήσει την ομάδα όπως και από τις άλλες κερκίδες. Και ο Ηλιάς ζητάει τώρα από του στόπερ του και από όλη την ομάδα να ανέβει ψηλά, γιατί δεν θέλει να κρατήσει κοντά του ασπρόμαυρες φανέλες. Και όχι μόνο αυτό, πετάει την μπάλα και μακριά εκεί που είναι ο Μπάμπα. Λογικά ο Μπάμπα δεν θα έχει πρόβλημα με τον Κωστή, ο οποίος πίεσε. Ο Κωστή έκλεψε, την μπάλα πηγαίνει για τον Πάντε, ο οποίος κάνει μία σέντρα. Εδώ τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει. Έχουμε χέρι. Κοντρόλ με το χέρι του Ούρση ανάμεσα στους δύο στόπερ. Το είδε και ο διαιτητής, το είδε και ο βοηθός. Άρα, ως μη γεννόμενη φάση, και ο Παυλέγκα γρήγορα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Μιχαηλίδη δίνει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο έχει την μπάλα. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με αντίπαλο τον Εμμανουηλίδη, που έχει αυτό τον άχαρο ρόλο να πιέζει μπροστά. Μπάλα πηγαίνει στον Τέιλορ, πίσω η μπάλα εντελώς στον Παυλέγκα από τον Μιχαηλίδη. Και ο Παυλέγκα αναγκάζεται να βγει γρήγορα από την περιοχή του για να δώσει γρήγορα και ο ίδιος την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, η παλιά του είναι για το Σορετήρε. Περνάει το χώρο του κέντρου. Σορετήρε πάντα με την μπάλα. Σορετήρε πάντα με την μπάλα, συγκλίνει προς τον άξονα, θα σπάσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο περνάει και δίνει στον Μπέλκα, ο οποίος είναι χαμηλά εκεί μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Κρατάει την μπάλα ο Πέλκα, θα τη δώσει για τον Λουσέ. Λουσέ για τον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω για τον Ελουστόντο. Επέτρεψε μου να πω, Μιχάλη, ότι όσο και αν παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός πολύ εύκολα κρατάει αυτό
1: 100%
2: το
1: 100% και πρέπει να κινηθεί πιέσει λίγο πιο δραστηριό ο Πέλκας.
2: Και ο Ζιβκοβιτς, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, τη πάει στον άξονα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ξανά για τον Ζιβκοβιτς. Κλείνεται ξανά στον Τέιλορ. Τέιλορ γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι ο Μπάμπα στα αριστερά. Ο Μιχαηλίδης δεν του δίνει την μπάλα. Τη γυρίζει για τον Ελουστόντο. 28 λεπτό 0-0. Κένι. Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς με αντίπαλο το Βίχο. Κάνει την κίνηση που έχουμε αγαπήσει, να συγκλίνει προς τον άξονα δηλαδή, αλλά κλείστηκε και έδωσε την μπάλα στον Κένι. Κένι αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Μπάμπα. Είναι δυνατή. Ο Μπάμπα σώζει το πλάγιο και πηγαίνει μάλιστα η μπάλα εκεί που είναι ο Σορετήρε για να τη δώσει τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης να τη δώσει τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του θα τη δώσει για τον Κένι που τώρα περνάει το χώρο του κέντρου και γυρίζει ξανά την μπάλα στο άλλο μισό στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του στον Μιχαηλίδη. 21 το λεπτό τη αναμέτρηση 0-0 Μετρόπολη 95 και 5. Πρώτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ελουστόντο για τον Κένι. Ο Κένι δίνει την μπάλα για τον Μπέλκα. Πέλκα κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς ξανά πήγε να βρει τον Μπέλκα. Έρχεται ψύχρεμα να ελευθερώσει την μπάλα ο Κωστή. Να την πετάξει και εκεί όπου θα σώσει το πλάγιο.
8: 105,1 Goal FM.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
12: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Από τον Λουσέ, παίκτη του Λεβαδιακού στο κέντρο. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους στο 31ο λεπτό. Όλα αυτά δεν μπορεί να μπει κάθετα ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από τη στιγμή που δεν κινήθηκε σε... κινείται μάλλον σε ριχά νερά ως τώρα ο Ζιβκοβιτς ή ο Πέλκας που θα μπορούσε να κάνει την μπούκα, δεν μπορεί να πάρει κάτι με το κάθετο παιχνίδι. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη έτσι, αδυναμία του ΠΑΟΚ όπως καταγράφηκε σε αυτό το διάστημα ήταν ότι είχε πολλές στατικές μπάλες, πολλά κόρνερ και πολλά φάουλ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Ο ΠΑΟΚ σε τέτοια μάτς με αυτούς τους αντιπάλους πρέπει να βρει τον τρόπο να εκμεταλλεύεται τις θυμμένες μπάλες που του δίνονται. Πάντως είναι προβληματική εικόνα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει έτσι με αυτή την ενδεκάδα. Ίσως θα χρειαστεί να επιστρατεύσει κάποια βαριά χαρτιά ο Αλέσιο Λύση. Μακάρι να μην το κάνει, να γίνουν οι αλλαγές προγραμματισμένα. Αλλά στο 32 που είμαστε τώρα, μέχρι το 45, θα πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα του αγώνα για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ πραγματικά απειλεί την ομάδα του Χαραλάμπου. Ο Κένι τώρα που ελέγχει και σπάει για τον Μπέλκα, ο οποίος γύρισε σε ρόλο δεξιού χάβια να βοηθήσει. Ο Άγγλος ο Κένι με μία δίνει ωραία για τον Μιχαηλίδη, για να δούμε για τον Μιχαηλίδη που έχει μέτρα για να προωθηθεί. Ανεβαίνει αργά-αργά, δεν βλέπει όμως και κίνηση από κανέναν. Πολύ στατικός ο ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται μια πάσα με στόχο τον Σορετήρε. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα, κόβει ο Βίχος, ο οποίος ελέγχει ο Σμελίδης, ήταν στο κέντρο. Χάνει την μπάλα γιατί την κουβαλάει. Το σουτ έχει δώσει φάουλ Ευαγγέλου. Δεν νομίζω ότι ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ αυτό. Του πήρε κανονικά την μπάλα. Έχει δώσει φάουλ για κράτημα του Ενδιαγέ πάνω στο Σμελίδη. Έχω ερωτηματικά πολλά για το αν ήταν. Ο Ευαγγέλου του λέει stop, του Λουσέ. Είχα δώσει φάουλ. Δεν τον είδε όμως ο Λουσέ. Δεν το έκανε επίτηδες, η αλήθεια είναι. Θέλω ένα replay για να σου πω αν όντως ήταν φάουλ, γιατί εγώ δεν είδα. Ίσως γιατί είχα περισσότερο το μυαλό μου στην μπάλα, την οποία κουβαλούσε ο Σιμελίδης και του την πήρε κανονικά ο Λουσέ. Το φάουλ δόθηκε για κράτημα του Ενδιαγέ στον μέσο του Λεβαδιακού. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ τώρα και με παρέμβαση και του Λύση, γιατί ο βοηθός ο πρώτος ήταν αναποφάσιστος, δεν το έδινε και περίμενε μάλλον τον Βαγγέλου. Πρώτος βοηθός είναι ο κύριος Χριστοδούλου, να πω, και δεύτερος ο κύριος Καραγκιζόπουλος. Τέταρτος είναι ο Πολυχρόνης. Και αν θυμάμαι καλά, ο Βεργέτης είναι στο ΒΑΡ. Έτσι. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το τσεκάρω, Γιώργο. Αλλά θα το τσεκάρω και να το έχουμε γι' αυτό σαν στοιχείο. Το μάτς το οποίο συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο. Αυτό το αργό τέμπο, το εκνευριστικό, το θα έλεγα υπνοτικό, δεν ξέρω πώς να το πω έτσι. Ένα χαμηλό τέμπο. Τώρα ο Ενδιαγέ πάει μετά και να πάρει την μπάλα. Έχει δώσει φάουλ στον Σενεγαλέζο φορ. Βρήκε τον Λιάγκα στο τάκλιν που έκανε να κερδίσει την μπάλα. Δεν πρόλαβε την μπάλα. Κοίταξε, ο Λεβαδιακός δείχνει να έχει ένα πρόβλημα μπροστά από του στόπερ. Εκεί κουβαλάνε την μπάλα πάρα πολύ οι παίκτες του και κλέβουν μπάλες οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί καλύτερα. Ναι, ο Βεργέτης είναι από την Αρκαδία. Βοηθός του, ο Βαρίστας με βοηθό τον Φωτιά. Ο Ηλιάς, ο Ισραηλινός γκολκίπερ, τώρα ετοιμάζεται να δώσει με βολές συνέχεια στο παιχνίδι. 34ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση του Μετρόπολης. Παραμένει το 0-0 εδώ στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και το Λεβαδιακό. Η μπάλα πάει σε παίκτες του Λεβαδιακού, στο Κουστή συγκεκριμένα. Ο Ούρζη, ο Αργεντίνος, έχει την μπάλα. Κάνει τη σέντρα, πάει στο δεύτερο δοκάρι και ανεβαίνει ο Παντέα. Ο ΠΑΟΚ το γύρισμα ευτυχώς. Κεφαλιά, η μπάλα έξω. Αν είναι δυνατόν, πήρε κεφαλιά τώρα ο Μανουηλίδης, ο οποίος, όχι ο Μανουηλίδης, συγγνώμη, ήταν ο Παπαδόπουλος, αν είδα καλά, ή ο Νίκας. Όχι, ο Μανουηλίδης ήταν. Ο Μανουηλίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν την πήρε με καλό τρόπο. Στο timing δεν μπόρεσε να συγχρονιστεί, αλλά αν φάει από αυτή την ομάδα γκολ με κεφαλιά ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι να πω μετά. Ειλικρινά. Ο Τέιλορ τώρα. Πιέζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού, είναι φάουλ εδώ, το δίνει τώρα. Ενώ έφυγε, δεν ξέρω τι περίμενε τώρα ο Ευαγγέλου. Η μπάλα έφυγε, πήγε από τον Πέλκα στο Ζίβκοβιτς, πήγε να παίξει το 1-2 να πάρει την μπάλα ο Πέλκας και μετά δίνει το φάουλ ο Ευαγγέλου. Άρχισε χαρακτηριστικά να σφυρίξει, προκαλώντας τον εκνευρισμό στον κόσμο ο Αθηναίος ρέφερι. Ο Ελουστότο τώρα. Την μπάλα για τον Κένι, ανεβαίνουν να πιέσουν ο Ούρση, ο Εμμανουλίδης και ο Νίκας. Η μπάλα πίσω στον Παμπλέγκα, θέλει προσοχή η φάση εδώ. Συρτά ωραίο Παβλέγκα με μία για τον Τέιλορ. Για να δούμε τον Σκοτσέζο που μάζεψε ωραία την μπάλα. Τη πάει για τον Πέλκα. Έχει δίπλα στήριγμα τον Ζίβκοβιτς. Πάει κάθετα ο Πέλκας. Τώρα γυρίζει για τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Για να δούμε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Η πάσα με μία το γύρισμα. Καλό ήταν. Δεν πέρασε όμως. Εντιαγέ. Ζίβκοβιτς. Η σέντρα. Το σουτ. Γκολ. 1-0. 1-0 ο Σορετήρε. Νάτος ο Σόλας ο Ρετήρε στην πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε με πολύ ωραίο γυριστό σούτ, επανέξυπνο, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Ηλιάση. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στην πρώτη σημαντική ευκαιρία που δημιουργεί με το Σόλας ο Ρετήρε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωραίο το σκάψιμο της μπάλας από τον Ζίβκοβιτς, πολύ ωραίο το γυριστό σούτ από τον Σορετήρε, ο οποίος δείχνει εδώ μια ικανότητα στην εκτέλεση. Νομίζω ένα πολύ ωραίο γκολ. Έγινε μια προσπάθεια συντονισμένη. Έκοψε ο Ενδιαγέ και ο Ζίβκοβιτς στο πολύ ωραίο γύρισμα προς το Σερετήρε που την τσίπησε με πανέξυπνο, πανέμορφο τρόπο. Την έστειλε να θρονιάσει στη δεξιά γωνιά του Ηλιάση. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 36. Και ενώ δεν φαινόταν ότι θα απειλήσει ο ΠΑΟΚ, εδώ έδειξε πραγματικά πάρα πολύ καθαρό μυαλό σε αυτή την επίθεση ο ΠΑΟΚ και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ Γιώργο Ζαέρη με το Σόλας ο Ρετήρε, για τον οποίο έλεγες και ξανάλαγες ότι θα παίξει και θα βοηθήσει.
2: Ναι, εντάξει, αυτό μόλις είδα την μπάλα στα δίκτυα από τον Σορετήρα, αυτό σκεφτόμουν ειλικρινά και συγγνώμη παιδιά, γιατί έχω εκτεθεί με την έννοια ότι είπα ότι αν το παιδί αυτό δεν είχε τον τραυματισμό του και ήταν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας παρόν με την ομάδα, γιατί ήταν εκεί αλλά έκανε ατομικό πρόγραμμα, είμαι σίγουρος ότι θα έπαιζε πολύ περισσότερα παιχνίδια και στη θέση του Τάισον, ακόμα και όταν τραυματίστηκε ο Τάχα Άλλη. Αλλά δεν ήταν έτοιμο αυτό το παιδί, ο οποίος θυμίζω ότι με την Τβέντη είχε κάνει μια πολύ καλό μισό περιμένοντας μέχρι να τραυματιστεί. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη φάση για το Λεβαδιακό. Πάω και έχει κάνει τη μισή δουλειά, προηγείται με 1-0 με το ωραίο γκολ του Σορετήρε και παίρνει η μπάλα τώρα ο Βίχος. Η μπάλα πηγαίνει στον Ούρση. Όχι ότι περιμένω να αλλάξει το πώς θα παίξει ο Λεβαδιάκος. Ένα 0 το σκορ, δεν μπορεί να ρισκάρει. Απλά ήταν πολύ σημαντικό, το έλεγε και ο Κώστας ο Πετρωτός, το να μπει ο ΠΑΟΚ με γκολ στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε. Σιμελίδης θα δώσει την μπάλα για το Λιάγκα. Σορετήρε είναι αυτός ο οποίος έχει ανοίξει τη σκοριά τον ΠΑΟΚ. Με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και το Γιάννη Μιχαηλίδη να πετάει την μπάλα ψηλά και να παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ περισσότερο θα κάνει μπαλιά, αλλά δεν του βγήκε.
1: Εγώ απλά να πω, Γιώργο, δεν ήταν απλά ένα γυριστό για τον κόσμο που δεν βλέπει το μάτς. Ήταν ένα ψαλιδάκι του Σορετήρε. Έμπνευση υπέροχη και υπέροχη εκτέλεση. Πανέμορφο γκολ που άρχισε από το Σερίφ μέσα στην περιοχή. Στο Ζίφκοβιτς, ωραία σέντρα, Σορετήρε 1-0.
2: Η κατοχή μπάλας είναι για τον ΠΑΟΚ με το Σιμελίδη να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Ελίαση. Έχει βγει από την περιοχή του και έχει περάσει και το ημικύκλιο της περιοχής του, καθώς δεν πιέζεται. Και θα πετάξει την μπάλα. Στο είπα για Σορετήρε πάντως γκολ, έτσι. Θυμάσαι την κάλαμε την κουβέντα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται πάντως για το Λεβαδιακό. Κλέβει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα τη χάσει ο Τέιλορ και έρχεται τώρα ο Ούρση. Θα σπάσει την μπάλα για τον Βίχο, Βίχος για τον Νίκα. Νίκας μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Κωστή να περάσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Ο Ούρση πηγαίνει πλάγια, εδώ κάποιος πρέπει να διώξει γιατί από τις κόντρες πολλές φορές την πατάς. Και ο Ζίφκοβιτς αφήνει την μπάλα να περάσει out, καλή άμυνα από τον Ζίφκοβιτς. Στην προσπάθεια εκεί να μπει μέσα στην περιοχή ο Σιμελίδης. Τώρα αν βάλει και ένα γκολ ο Πέλκας θα είμαστε 2-2, Μιχάλη.
1: Εννοείται.
2: Γιατί σου είπα ότι βλέπω Σορετήρε γκολ.
1: Και πολύ ωραίο σου.
2: Ναι. 31 το λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0 εδώ στην Τούμπα με αυτό το γκολ του Σορετήρε.
1: Και επιμένω τι γκολ, Γιώργο. Ήταν υπέροχο. Ναι.
2: Ελουστόντο δεν ακουμπάει την μπάλα γιατί ο Κένι την γυρίζει κατευθείαν για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος ανεβαίνει τη γραμμή, την πετάει στον άξονα για τον Σορετήρε. Αυτός εδώ πάει να βρει με τη μία τον Πέλκα. Ο Πέλκας άμα τη σπάσει για τον Εντιαγέ, Εντιαγέ έξω από την περιοχή με δύο παίχτες. Έρχονται όπως και απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού και ο Κωστή θα κερδίσει και ένα φάουλ ανάμεσα σε δύο παίχτες του ΠΑΟΚ. Ήταν φάουλ, σταμάτησαν τον παίχτη του Λεβαδιακού. Στο 40 μπαίνουμε, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. Και παίρνει την μπάλα ο Σιμελίδης για να τη δώσει την μπάλα στο Λιάγκα. Λιάγκας γυρίζει την μπάλα στο Τσεβελεκίδη. Ο Τσεβελεκίδης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Τσεβελεκίδης, η μπάλα στον Σιμελίδη. Ο Σιμελίδης πιεζόμενος από τον Εντιαγέ θα βρει το Λιάγκα. Στο 40 είμαστε, Μετρόπολης 95-5. Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ με το Σορετήρε. Μπάλα πηγαίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη. Λογικά ο Ελουστότο θα κόψει και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Παίρνει γρήγορα μπάλα και το εξελίξει.
1: 1-0 ο Πανετολικός από το 6 λεπτό με Γκράναθ. Τώρα είμαστε στο 1. Το Πανετολικός Αστέρας 1-0, Γιώργο.
2: Εδώ είμαστε στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, Μιχάλη. Με το
1: 6 από το 6 λεπτό με Γκράναθ. Τώρα είμαστε στο 1. Το Πανετολικός Αστέρας 1-0, Γιώργο.

0: Ο Πέλκα σκοράρει, μας δικαιώνει και νομίζω ότι απλοποιεί πολύ πολύ τα πράγματα. Κώστα Πετροτέ και τα δύο γκολ ζωγραφιές.
1: Πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα. Εδώ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Νίκα. Ο Ζίβκοβιτς σέρβιρε στον Πέλκα. Ο Πέλκας ξέρει να εκτελεί από αυτή τη θέση. Πανέμορφο πλασέ η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ θα έλεγα, Γιώργο, λίγο θα ανεβάσει και τη συζήτηση, γιατί δεν έπαιξε προχθές με την Πράνο Πέλκας. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να εκτελέσει. Έχει το γκολ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ το αποδεικνύει ο Δημήτρης Πέλκας. Έχει βάλει αρκετά τέτοια γκολ στην καριέρα του. Ωραίο κατέβασμα του Ζίβκοβιτς. Είδε τον Πέλκα να έρχεται. Του την έστρωσε στο δεξί πόδι. Πανέμορφο πλασέ. Έχει βάλει πάρα πολλά τέτοια γκολ. Θυμάμαι ένα με την Πρότβη, με το δεξί φαλτσαριστό. Αυτό έκανε και τώρα ο Πέλκας. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνιά της εστίας του Ελιάση. 2-0 για τον ΠΑΟΚ.
2: Δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς, Κώστα.
1: Δύο ασίστ ο Ζίβκοβιτς. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κομβικός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, είναι κομβικότατος και πόσο λείπει από τα παιχνίδια με την Μπραν. Είναι
2: αυτός. Είδε κανείς σας ποιος έβγαλε την παλιά στο Ζίβκοβιτς από πίσω, ο Μιχαηλίδης ήταν?
1: Νομίζω ο Μιχαηλίδης, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ήταν φοβερή παλιά. Φοβερή παλιά.
1: Ένα εστατανέ τώρα εδώ από το απολύσει και Πέλκα ο Γιώργος Ζάιρης.
0: Ο Πέλκας ζήτησε να μην πάει κανείς κοντά του για να πανηγυρίσουν τον γκολ. Και πήγε μόνος του, έδειξε το λύση και τον πήρε μια ζεστή αγκαλιά,
2: ναι,
0: και
2: ωραίο.
0: Μετά τον αγκάλιασαν και οι άλλοι.
1: Για να δούμε το Λεβαδιακό τώρα με τον Βίχο, ο οποίος επιχειρεί μια σέντρα κόρνερ για τους παίκτες του Ηλία Χαραλάμπους. Πάντως αν βάλει στις δυο ασίστ, η δεύτερη σαφώς ήταν πιο δύσκολη. Βέβαια εκείνη την αξιοποίησε και ο Σωρετήρη με την εξυπνάδα να κάνει το ψαλιδάκι το γλυκό. Εδώ απλά η μακιά του Ζίβκοβιτς είναι επειδή ξέρει τον Πέλκα, του την έστρωσε ιδανικά για το δεξί του πόδι.
2: Ναι,
1: για να πάρει
2: ναι.
1: φαλτσαριστό πλασέ, γιατί ξέρει πως εκτελεί.
2: Χαλαρά στο χορτάρι, μπάλα έτοιμη για τον Δημήτρη ήταν.
1: Για να δούμε τώρα, μάλλον απευθείας εκτέλεση, αν και είναι και ο Ούρζη δίπλα. Θα εκτελέσει τώρα ο Κωστή, απομακρύνει ο Παυλέγκα η μπάλα σε ένα χώρο που είναι μόνο παίκτες του Λεβαδιακού. Στο 44 είμαστε. Ο Ούρζη τώρα έξω από την περιοχή. Θα αφήσει για τον Κωστή. Ο Κωστή με μία για τον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης με μία για τον Λιάγκα. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Όχι, θα δοθεί στον Τσιβελεκίδη και πάλι. Κατεβαίνει ο Ούρζη για να πάρει μπάλα. Ανεβαίνει να πιέσει ο Ζίβκοβιτς. Τσιμπάει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να τη φέρει όπως θέλει προς τα μέσα ο Κωστή. Η μπάλα καταλήγει out. Εδώ νομίζω ότι μετά το 1-0 φάνηκε πως επηρεάστηκε ψυχολογικά ο Λεβαδιακός. Κατάλαβε ότι το παιχνίδι το οποίο είχε προετοιμάσει ήταν όσο το σκορ δεν ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Με το πρώτο γκολ του Σωρετήρε ξεκλείδωσε το μάτς, βρήκε την ευκαιρία να εκτελέσει και ο Πέλκας, ο οποίος έκανε πολύ ωραία κίνηση όπως την περιέγραψε ο Γιώργος Ζαΐρης, γιατί είδες ότι εγώ προηγουμένως είπα, Μιχάλη, ότι θα μπορούσε να παίξει με την Μπραν. Επειδή το ήξερε ο Πέλκας ότι τέτοιες συζητήσεις θα ανοίξουν, πήγε και αγκάλα στον Ιταλό για να δείξει ότι είμαστε μια ομάδα.
2: Σιγά σιγά αυτό... διαγράφεται και αυτό που έλεγες, Κωνσταντίνε, μετά αυτό το 60 προσωπ... να μπει ο Κέννη να μπορέσει να πάρει και αυτό ο Ανάς.
1: Σωστό. Απλά λέω ότι εδώ φαίνεται η εξυπνάδα, η εμπειρία και η προσωπικότητα του Πέλκα.
2: Βεβαίως.
1: Που θέλει να στείλει το μήνυμα ότι είμαστε ομάδα, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Για να προλάβει και κάποιος όπως εγώ.
2: Όντως η παλιά ήταν του Μιχαηλίδη, μου λένε δύο παοκτσάκια στην Τούμπα.
1: Ότι θα, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα μπορούσε να παίξει με την Μπραν για να τα προλάβει όλα αυτά
2: βέβαια.
1: Και να στείλει το μήνυμα ότι εμείς λειτουργούμε σαν ομάδα, πήγε κατευθείαν στο λύση. Νομίζω ότι εδώ δείχνει ο Πέλκας την προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν αρχηγός, ακόμη και το ένας από τους αρχηγούς στην περίοδο που ο ΠΑΟΚ πήρε τον W το 19. Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις, απομάκρυνση τώρα από το Λιάκα.
2: Περίπου πόσο κόσμο λες, Κωνσταντίνε, ήδη
1: τώρα? Άντε να είναι 13.000 κάπου εκεί. Λοιπόν, η μπάλα καταλήγει πλάγιο, ενώ διανύουμε ήδη το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ εύκολα και απλά μετά τον γκολ, βέβαια ήταν καθοριστική η στιγμή του γκολ στο 36 από τον Σόλα Σωρετήρη, προηγείται του Λεβαδιακού. Ωραίο μπάσιμο τώρα, δεν πέρασε τελικά, ενώ έχουμε φάουλ που θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου πάνω στον Τέιλορ. Έξυπνο φάουλ του Τέιλορ όμως, γιατί έβγαινε στη μετάβαση ο Λεβαδιακός. Λίγο πάνω από την περιοχή του Λεβαδιακού, πριν αρχίσει να γίνει επικίνδυνος ο παίκτης των Βιωτών. Η μπάλα πηγαίνει στον Ελιάση και στον Γιώργο Ζαέρη για τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου.
2: Παρεπιπτόντος, τελικό, Όφι Βόλος 2-0.

0: 15ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας 1-0. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα δύο που υπέδειξε ο διαιτητής στην Τούμπα, Γιώργο.
1: Και το τρώμε σιγά σιγά, Μιχάλη. Επομένως, κάπου περίπου στο ένα λεπτό απομένει και δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ και έχει το χρόνο και τη διάθεση, αν θες να βγάλει επίθεση. Στην παρούσα φάση χάνει την μπάλα ο Μπάμπα. Παίζουμε πασίτσες οι παίκτες του Λεβαδιακού, οι οποίοι έχουν τον Κωστή να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τσιβελεκίδη. Ο Τσιβελεκίδης θα δώσει την μπάλα για το Βίχο. Βίχος η κάθε την παλιά εκεί όπου βγαίνει ο Ελουστόντο και προλαβαίνει τον Κωστή και παραχωρεί το πλάγιο. Και νομίζω ότι με αυτή τη φάση θα ολοκληρωθεί και το δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο, συγγνώμη. Με τον Βίχο να εκτελεί το πλάγιο, να ψάχνει γρήγορα μία τρύπα για να διώξει την μπάλα προς τα μπροστά. Μπάλα πηγαίνει στον Κωστή, ο Ζίφκοβιτς βράζει την κόντρα, νέο πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο πάει πολύ γρήγορα ο ίδιος ο Κωστή να το εκτελέσει, δίνει την μπάλα για τον Ούρση Κωστή, ξανά ο Ούρση, ο Πέλκας βάζει την κόντρα, γλιτώνει και το πλάγιο, ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει για να στείλει την μπάλα μακριά, ο Ελουστόντο γίνεται το λάθος, η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν θα την προλάβει για σέντρα, ο Πάντια την προλαβαίνει, Πάντια η σέντρα μέσα στην περιοχή, έρχεται ο Παυλέκα με γροθιές, απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Όλα αυτά και ενώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο μόλις τώρα, πάμε να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Με τα γκολ το Σορετήρε Πέλκα, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τα πράγματα όπως τα ήθελε και για τη διαχείριση του δευτέρου ημιχρόνου και τη διαχείριση ποδοσφαιριστών εν ώψη μπραν. Να σας πω, παιδιά, ότι χορηγός μετάδοσης μας είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημα. Nation.stoiximan.gr 21+. Παίξε υπεύθυνα. Και θα σας δώσω μόνο κάτι το οποίο για να καταλάβετε τι ζέστη έχει, τι υγρασία έχει και πώς παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Τελειώνει το ημίχρονο, ο Πέλκας βγάζει τη φανέλα του και τη στίβει και χωρίς τη φανέλα πάει στα αποδυτήρια, πανώς θα φορέσουν άλλη φανέλα μετά, αλλά μιλάμε για πάρα πάρα πολύ ζέστη.
5: Λοιπόν, σημαδιακή κίνηση αυτή, υποθέτω, Γιώργο.
1: Σε 15 λεπτά τα ξαναλέμε.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. 2-0 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, ημίχρονο. Είμαστε στην Τούμπα, τελικό όφι, νίκησε 2-0 και σχετικά εύκολα τον Βόλο. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 18ο λεπτό 1-0. Στην Ισπανία 58ο λεπτό Χετάφε Σαντάντερ 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία Καστελιόν Σαμπαντέλ 0-0, 88ο λεπτό εκεί. 91ο Χιχόν Μπούργος 1-0. Νίκησε η Γιουβέντους, το καλό που της ήθελα. Φροζινόνε Γιούβε 0-1 τελικό, Βενέτσια Λέτσε 0-2 τελικό. Άρχισαν τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, Αταλάντα Σασουόλο, Τωρίνο Μίλαν. Διάλειμμα για τον Ελευθέριο Μωρόν, Τολιόπουλο, Νουά, Φαμπιάνο, Χατσιπαντελίδη. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες σε προσφορά στο goldmall.gr. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live στα κινηματογραφικά. Μια βραδιά με θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά. Μια συναυλία σαν παλιά ελληνική ταινία. Με εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης live. Τρίτη 25 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Να χαρώ εγώ. Και έχουμε σε ό,τι αφορά στον Πανετολικό με... Μη μου κάνεις τέτοια. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, 26 λεπτό. Παραμένει το 1-0. Σε λίγο θα σας δώσω και τα στατιστικά και του ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Από νωρίς τον γκολ του Πανετολικού με τον Γκράνα με ασίστ του Μανρίκε. Τα στατιστικά υποδεικνύουν. Δεν υποδεικνύουν τίποτα. 0,10 ο Πανετολικός αναμενόμενα γκολ και 0,28 Αστέρας. Δηλαδή ένα τίποτα. 58-44 η κατοχή. Ένα σούτ έχει κάνει ο Πανετολικός. Πήγε στην εστία και έγραψε. 1-0. 4 σούτ έχει κάνει ο Αστέρας. 2 στην εστία δεν έγραψε. Από μία μεγάλη ευκαιρία οι ομάδες. Από ένα κόρνερ. 1-0. Φτωχό σε ποιότητα από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι του Πανετολικού. Πάμε λίγο στο παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ. 2-0. Με 0-47. Δηλαδή δύο φάσεις. 0-47. Του Σορετήρε, πού να βγάλεις εσύ αναμενόμενο γκολ από εκείνο. Μπήκε γιατί ήθελε να μπει, γιατί ο Σορετήρε είχε την έμπνευση και μπήκε. Και του Πέλκα ωστόσο θα μπορούσε να τραβήξει λίγο παραπάνω, αλλά οκ. 0-47 αναμενόμενα γκολ ο ΠΑΟΚ, λοιπόν 0-29 ο Λεβαδιακός. Πού βρήκε το 0-29 ο Λεβαδιακός? Είχε φάση ρε εσύ. Από ότι, τέλος πάντων, 56-44 κατοχή ο ΠΑΟΚ, 6-4 οι τελικές, 3 στον στόχο για τον ΠΑΟΚ, καμία για τον Λεβαδιακό. Μία ευκαιρία μεγάλη ο Λεβαδιακός, καμία ο ΠΑΟΚ. Ποια ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού? Ποιο ήταν ρε Λευτέρη, θυμάσαι? Θα τα ρωτήσω και τον Γιώργο και τον Κωνσταντίνο μετά, γιατί 2-1 τα κόρνερ. Η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού λέει 0-1. Μάλιστα. 0-1 οι μεγάλες ευκαιρίες. Οκ, okay, αφού το λέει εδώ ο φίλος μου ο στατιστικολόγος. Λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα δεξιά-αριστερά. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα με τα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σουηδία μας τελείωσε, δεν υπάρχουν μάτς. Πάμε λίγο στην Τουρκία. Είπαμε τελικό, ο Σαλάχ με 2 γκολ καθάρισε την νίκη Τραμπζονσπόρ Μπασαξεχήρ 2-1. 30 λεπτό, Αλάνια Σπορ Μπεσικτάς 0-0. Και 30 λεπτό Γκέστεπε Γκέτσλεμπιρλιγκή επίσης 0-0. Τελικό στην Τσεχία Τέπλιτσε Μπρνό 0-2. Ημίχρονο Σίγμα Όλομουτς Ματσμουτς Παρτούμπιτσε 1-0. Ακού ομάδα να τη λένε Παρτούμπιτσε. Τι να πει κανείς. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά στην Βουλγαρία το τελικό. Σεπτέμβρη Σόφια, Τσέσκα Σόφια 1948-1-0. Το Λοκομοτίβ Σόφιας, Τσέσκα Σόφιας πήρε αναβολή. Βλέπω τα παιδιά του Λεβαδιακού στο χορτάρι. Είδα απογοητευμένο τον Χαραλάμπους εκεί στο 2-0 και πως είναι δυνατόν να μην ήταν βέβαια το παιδί. Πρώτη του και μέσα στην Τούμπα βγήκε και αυτό ένα δύσκολη πρεμιέρα ήταν για το Λεβαδιακό. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο εγώ από εδώ. Η Ισλανδία δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Α, έχουμε στη Β' κατηγορία της Ιταλίας. 2 τελικά. Βερόνα Άσκολη 1-2 και Πίζα Πάντοβα 0-1. Γιώργο Λεβαδιακός βγήκε Θυμάσαι ποια ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού που είδα εδώ στα στατιστικά?
4: Όχι. Πάντως να σου πω ότι έχουμε δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό, αλλά πάμε πολύ γρήγορα να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χορηγός μετάδοσης μας είναι η Στοίχημαν. Επίσημος χορηγός η Στοίχημαν Super League 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα. Σέντρα για τον ΠΑΟΚ 2-0 ο ΠΑΟΚ. Και λέμε Γκούμας, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Παπαδόπουλου. Και ο Ζέγκοβιτς, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, καλός ποδοσφαιριστής, στη θέση του Νίκα. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι είδα λίγο το παιχνίδι του Λεβαδιακού προχθές στο κύπελο. Ο Γκούμας είχε χάσει 4 μαλλιά μέσα από την περιοχή. Άντε. Είναι ένα παιδί το οποίο το πιστεύει και ο κύριος Χαραλάμπους, όπως το πίστευε και ο κύριος Παπαδόπουλος.
0: Τώρα που είπες για το παιχνίδι κυπέλου, ο Λεβαδιακός κατέβηκε με δύο αλλαγές. 9 παίκτες στο κυπέλου παίζουν και σήμερα και ο ΠΑΟ κατέβηκε με 8 αλλαγές που παίζουν, ναι, σήμερα μόνο 3 παιδιά από το παιχνίδι του Ευρωπαϊκού.
8: Επειδή το είπες, Μιχάλη, σε αυτό το μάτς έχει πάει, αυτό το μάτς έχει πάει στην πειθαρχική της ΕΠΟ.
0: Σωστά.
8: Διότι ένας ποδοσφαιριστής θεωρείται από τον Αστέρα ότι,
0: σωστά,
8: δεν ήταν στο φύλλο αγώνος και έπαιξε. Να δούμε, ναι, τι θα γίνει με το Λεβαδιακό,
0: ναι,
8: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
4: Και ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί την Τρίτη έχουμε την κλήρωση. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να είναι με αστερίσκο. Ε,
8: θα γίνει όχι, με αστερίσκο. Με αστερίσκο.
4: Α, με αστερίσκο. Για να δούμε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει την μπάλα. Ένα τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ είναι χρήσιμο από την άποψη να τελειώνει το σημερινό παιχνίδι και να ασχοληθεί και με την Μπραν, κυρίως στη διαχείριση ποδοσφαιριστών. Έτσι, στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, να πω ότι πριν από λίγο ακυρώθηκε γκολ του Αστέρα Τρίπολης, το 1-0 παραμένει του Πανετολικό. Και είναι τώρα ο Λουσέ που δίνει την μπάλα στο Σορετήρε. Ο Σορετήρε θα δώσει ξανά την μπάλα στο Λουσέ. Λουσέ, έγινε εδώ το φάουλ. Ο Ευαγγέλου αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν έδωσε καν φάουλ. Ο Ελουστόντο είναι αυτός που πήρε την μπάλα και την έδωσε για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο με τη σειρά του την μπάλα στον Γκένι. Θα ήταν χρήσιμο αυτό που λέει ο Κώστας, έχει δίκιο, από την έναρξη αναμέτρησης. Δηλαδή 1-3-0 και βάλε μέσα τον Γκόμετς από εκεί, βάλε τον Γιαννούλη, όποιος θες βάλε, για να πάρει ανάσες ο Γκένι, έτσι δεν είναι, Κώστα?
8: Βάλε Ελουστόντο αν θέλεις. Μπορεί να βάλεις και Χατζηδιακού. Ναι, μπορεί να έχει τρόπους, έχει πράγματα να κάνει. Εκτός αν δοκιμάσει και κάποιον άλλον, τον οποίο τον προορίζει για δεξί μπακ, σε περίπτωση τέλος πάντων που θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση καλό να ξεκουραστεί ο Γκένι και να προστατευτεί, έτσι, γιατί το μάτς της Πέμπτης είναι τελικός. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός με Λιάγκα τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Ρουμάνος, ο δεξιός μπακ, γυρίζει πάλι στον Λιάγκα. Αργό τέμπο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ρουμάνος που έδειξε καλά στοιχεία παίκτη, βέβαια βγήκε ο ΠΑΟΚ από εκείνη την πλευρά, ο Παντέα. Έχει περάσει και από την Δυναμό Βουκουρεστίου και αν δεν κάνω λάθος, δανεικό τον έχει πάρει από μια ομάδα ο Λεβαδιακός. Προφανώς τον ξέρει και ο Χαραλάμπους από το πέρασμα του εκεί. Ο Λιάγκας τώρα, ξανά για τον Παντέα. Ο Παντέα πάνω στη γραμμή συγκλίνει προς τον άξονα, με μία αλλάζει παιχνίδι αριστερά εκεί που είναι ο Ούρζη. Ο Κένι παίρνει με το κεφάλι, μπάλα κατεβαίνει. Στο χώρο του κέντρου ο Τέιλορ, ο οποίος πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Έχει απόλυτο Τέιλορ δίκιο, Κωνσταντίνε.
8: Δείχνει να έχει κουμπώσει σε αυτή τη θέση και τουλάχιστον δεν ξέρω στα πολύ μεγάλα μάτς θα κάνει.
0: Ναι.
8: Σε αυτά τα μάτς με ομάδες σαν το Λεβαδιακό, ακόμη και στα πρώτα ευρωπαϊκά, μια χαρά στάθηκε.
0: Για εναλλακτική
8: τώρα,
0: είναι μια χαρά.
8: Προσπάθεια που γίνεται ωραία για τον Ενδιαγέ. Για να δούμε την προσπάθεια. Ο Σερίφ περνάει, βάζει το σώμα του έξυπνα. Παίζεται, λέει ο Ευαγγέλου, διαμαρτύρεται η θύρα 4 και όλο το γήπεδο. Πρέπει να την ξαναδώ τη φάση. Τέιλορ και πάλι.
0: Πρόξιμο από πίσω, καθαρά, Κωνσταντίνε.
8: Σορετήρε. Πέρασε offside το Σορετήρε. Σήκωσε ο δεύτερος βοηθός. Νομίζω ήταν, μπορεί να φωνάζει ο κόσμος, αλλά έχω την αίσθηση ότι λίγο ξεχάστηκε ο Άγγλος. Δεν είδε την κίνηση που έκαναν οι αμυντικοί. ο οποίος λίγο το βρήκε με το πόδι ο αντίπαλός του, παρότι η φάση τελείωσε.
0: Μιλάμε για αγωνιά στο στήθος του Σερίφ από πίσω.
8: Εντάξει, έβαλε ρόντο σώμα ο Σερίφ, το πήρε το φάουλ, μπορούσε να το δώσει, δεν το έδωσε.
0: Ήτανε όμως offside. Να πούμε
8: μετά
0: εδώ.
8: Ήταν offside ο Σωρετήρη.
0: Και ο Σερίφ ήταν offside.
8: Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μια φάση με τον Σερίφ και τον Ζέγκοβιτς. Ο Μπάμπα ήταν και ο Ζέγκοβιτς. Τελικά δόθηκε ένα φάουλ στο Λεβαδιακό. Νευρικό το ξεκίνημα, ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε 5 λεπτά παιχνιδιού. Με τα γκολ του Σωρετήρη από το 36 και του Πέλκα από το 41, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Λεβαδιακού. Ζωντανή μετάδοση από το Μετρόπολης. Ο Λιάγκας τώρα θα προσπαθήσει και δίνει για τον Ούρζη. Ωραία παλιά για τον Ζέγκοβιτς. Θέλει προσοχή εδώ το σούτ. Ο Ζέγκοβιτς πέφτει, ο Παυλέγκα μπλοκάρει. Έκλεισε καλά νομίζω και ο Μιχαηλίδης. Εκεί δεν έδωσε πολλά περιθώρια στον Ζέγκοβιτς να μπορεί να απειλήσει σε άλλο σημείο της εστίας.
0: Ελουστόντο ήταν που τον έκλεισε.
8: Ελουστόντο,
0: καλή κίνηση.
8: Ήταν καλή συνεργασία Λουστόντο Παυλέγκα. Εδώ τον φέρανε για να σουτάρει στην αριστερή γωνιά, την οποία έλεγχε απόλυτα ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Τώρα με πάσες ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει με τον Μιχαηλίδη, τώρα να δίνει για τον Μπάμπα αριστερά. Και αφού η μπάλα πέρασε και από τα πόδια του Τέιλορ, πήγε να πιέσει ο Ούρζη, γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Ελέγχει ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, αφήνει για τον Λουσέ. Ο Λουσέ ο οποίος δίνει στήριγμα Μιχαηλίδης με μία δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι περνάει την μπάλα στον Σωρετήρε. Στο Λουσέ μάλλον, συγγνώμη. Τώρα ο Λουσέ έχει έρθει αριστερά. Έχει ανέβει αριστερός εξτρέμ τώρα σε αυτή τη φάση ο Μπάμπα. Ο Λουσέ παίρνει την μπάλα στον χώρο της πλάγιας γραμμής και πάει προς τον άξονα. Ο Λουσέ με τον Σωρετήρε είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι αλλάζουν συχνά θέσεις μες στο γήπεδο. Αυτή είναι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, μια επιλογή του λύση. Τώρα ο Σωρετήρε. Για να δούμε το Σωρετήρε, ο οποίος μπαίνει κατά μέτωπο. Δίνει την μπάλα δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό. Ζίβκοβιτς θα κάνει την κίνηση σουτάρι. Περνάει με το δεξί, θα κάνει τη σέντρα. Απομακρύνει. Κόρνερ τελικά. Στην παρέμβαση που έγινε από αμυντικό. Από το κεφάλι του Τσιβελεκίδη η μπάλα έφυγε πλάγιο. Ο Ζίβκοβιτς ο οποίος είναι ο παίκτης που παίρνει την μπάλα για να κάνει την τελική ενέργεια. Γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Έχει τις δύο ασίστ στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Και τώρα
0: απλά
8: η
0: να πω ότι ήταν πολύ ωραία η κάθετη του Τέιλορ στον Λουσέ. Πολύ ωραία.
8: Είπαμε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος εκτελεί και το κόρνερ. Πολύς κόσμος στην περιοχή του Ηλιάση. Πλασαριστά ο Ζίβκοβιτς. Παίζουν το 1-2 παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν πέρασε η μπάλα. Θα ήταν καλό γιατί καλυπτόταν. Δεν σήκωσε σημειάκι ο βοηθός. Το σηκώνει τώρα γιατί η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 52. Και ενώ ελέγχουν οι παίκτες του δικεφάλου την κατοχή της μπάλας. Η μπάλα τώρα ξανά δεξιά. Ζίβκοβιτς, για να δούμε την ενέργεια του Ζήλε. Ο Ζήλε, ωραία. Για τον Σωρετήρε, Ζίβκοβιτς. Έξω από την περιοχή θα σουτάρει, περνάει ο Ζίβκοβιτς. Έχει τον Πάπα δίπλα. Θα του δώσει την μπάλα, όχι. Ψάχνει εύρο συμπαίκτη, φοβήθηκε το offside του Γκανέζου. Πεσμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν τον έσπρωξε εκεί ο Κωστή. Διαμαρτύρεται όλο το γήπεδο, δεν δίνει φάλο Ευαγγέλου. Δεν την είδε τη φάση, πλάτη είχε, έπρεπε βοηθός να το φωνάξει. Ζίβκοβιτς, Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ που κυκλοφορεί κανένα λεπτό τώρα την παρά. Εξαιρετική ενέργεια του Σωρετήρη, ο οποίος μπαίνει. Περνάει μέσα από την περιοχή, ο Σωρετήρη γυρίζει. Το σούτ, η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία. Βρήκε όμως out, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται για corner οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία ενέργεια, Γιώργο Ζάρη. Από Σόλα Σωρετήρη.
4: Και η ουσία είναι ότι απελευθερωμένος από το άγχος ο ΠΑΟΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Θα λέγαμε ότι θέλει να ρισκάρει ο Λεβαδιακός, θα τα παίξει όλα για όλα, θα πιέσει, και όμως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία και γενικότερα.
8: Γιώργο, δικαίως διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟΚ, ήταν κόρνερ, η μπάλα στο σούτ του Πέλκα βρήκε.
4: Καλά το είδες Κώστα. Ο Πάντεα κάνει μια βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Κωστή. Κατεβάζει την μπάλα ο Ούρση γιατί απομάκρυνε την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Θέλει την μπάλα στο άλλο μισό. Έρχεται, βάζει την κόντρα ο Εντιαγέ και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ είναι η μπάλα. Το έδειξε κατευθείαν ο βοηθός και ο διαιτητής αναμέτρησης. Και θα πάρει σιγά σιγά την μπάλα ο Μπάμπα για να εκτελέσει το πλάγι, ενώ έχουν σηκωθεί φυσικά εδώ και αρκετή ώρα για προθέρμανση και οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έτσι, για να δούμε πότε θα γίνουν αλλαγές. Ραχμάν Μπάμπα κρατάει την μπάλα, εκτελεί το πλάγιο, γυρίζει την μπάλα στον Εντιαγέ, βάζει την πρώτη κόντρα εκεί ο Σιμελίδης. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του Λεβαδιακού, κεφαλιά από τον Τέιλορ, έρχεται ο Εντιαγέ χαμηλά και παίρνει την μπάλα. Πάει εκεί όμως και γίνεται το λάθος και θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού και προσπαθούν να μπουν στην περιοχή. Ο Γκούμας είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε να εμβολήσει, έκλειψαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με τον Γκένι να αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα ο Σορετήρε. Έρχεται η μπάλα στον Μπέλκα. Μπέλκας κερδίζει το φάουλ. Το έκανε εδώ ο Σιμελίδης. Ένα φάουλ το οποίο είναι ακριβώς εκεί μπροστά που είναι ο Αλέσιο Λύση, που αισθάνεται φυσικά πολύ πιο άνετα από το 2-0 και μετά. Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης, με Ραχμάν Μπάμπα να δίνει την μπάλα για τον Σορετήρε, για τον Λουσέ. Λουσέ κρατάει την μπάλα. Λουσέ θα δώσει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει ξανά για τον Λουσέ. Λουσέ ξανά για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο. Μπάλα πάει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα πετάξει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Τη δίνει για τον Λουσέ. Ο Λουσέ ωραία για το Σορετήρε. Αυτός πέφτει κάτω με φάουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι, αλλά κλέβουν την μπάλα παίκτης του ΠΑΟΚ και παίρνει την μπάλα ο Τέιλορ και δίνει για τον Ζίφκοβιτς με αντίπαλο τον Βίχο. Μπαίνει περιοχή. Κάνει και το σου, την μπάλα κοντράρει πάνω στο Βίχο. Έρχεται και απομακρύνει ο... ήταν ο Εμμανουηλίδης αυτός και η μπάλα πηγαίνει πλάγιο για το Λεβαδιακό, αλλά στη δική του περιοχή προς το εκείνη την πλευρά, για να παίρνει την μπάλα ο Πάντια για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετρόπολης 95 και 5, 56 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 2-0 για τον ΠΑΟΚ, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με 36 Σορετήρε και 41 Πέλκα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του Λεβαδιακού, γιατί ο Κωστή κουβάλησε την μπάλα, την έσπασε για τον Ούρση. Ο Ούρση αναγκάζεται να πιστοχωρήσει και να δώσει την μπάλα στον Πάντια. Αυτό ξανά για τον Ούρση. Ούρση στον άξονα, έχει γυρίσει και ο Εντιαγέ να μαρκάρει. Κάνει την κούρσα ο Ούρση, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Ο Εντιαγέ δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Θα πάρει την μπάλα ο Σορετήρε. Σορετήρε από τον άξονα έχει φτάσει δεξιά και δίνει την μπάλα στον Γκένι και κερδίζει και το χειροκρότημα του κόσμου. 57ο λεπτό. Τέιλορ. Τέιλορ. Πάντα με την μπάλα. Τέιλορ. Αναλαμβάνουμε. Είναι το 5ο του ματς από τα 6 συνολικά που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα χαφ. Δεν είχε παίξει μόνο στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου το πρώτο, όπου είχε επικαλεστεί ο άνθρωπος προσωπικό πρόβλημα, το σεβάστηκε η ΠΑΕ και δεν είχε παίξει. Λοιπόν, μια βαθιά παλιά του Κένι για τον Εντιαγέ, βγαίνει με τα πόδια εκτός περιοχή ο Ηλιάς και απομακρύνει με δυνατό βολέ. Λογικά εκεί ο Κένι δεν έχει πρόβλημα και δεν έχει πρόβλημα και δίνει την μπάλα στον Δημήτρη Πέλκα. Πέλκας κρατάει την μπάλα. Πέλκας ανεβαίνει τη γραμμή. Φεύγει ο Ζίφκοβιτς, σου δίνει την μπάλα με αντίπαλο τον Βίχο. Ζίφκοβιτς, ωραία για τον Τέιλορ. Τέιλορ μπορεί να την τελειώσει τη φάση. Εδώ του έχει γίνει φάουλ, ρε φίλε. Εδώ έχει γίνει φάουλ, άσχετα άμα συνεχίζεται το παιχνίδι. Αφού το πήρα από πίσω το πόδι. Τέλος πάντων, το μάτς συνεχίζεται με Ζίφκοβιτς για τον Μπέλκα. Πέλκας πάει να σμπρώξει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Έρχεται ο Βίχος, απομακρύνει την μπάλα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι εδώ και λίγα δευτερόλεπτα είναι πεσμένος ο Σιμελίδης, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη διακοπή στο παιχνίδι. Αλλά νωρίτερα, ασχέτως αν δεν κατάφερε να το ρίξει κάτω, το είδα. Ήταν φάουλ και πρέπει να το δώσει ο διαιτητής. Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Θυμίζω ότι ήδη με το ξεκίνημα της δευτέρου ημιχρόνου έχει κάνει δύο αλλαγές ο Ηλίας Χαραλάμπους. Από την άλλη πλευρά προθερμαίνονται παίκτες του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε έτσι λίγο και τον Γιαννούλη να πάρει ρυθμό. Γιατί όχι και τον Σανταμαρία ίσως και αυτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ κάνει τη δουλειά του και θέλει να φύγει νικητής εδώ για να σκεφτεί μετά τον τελικό με την Μπραν. Εκεί που βλέποντας τις δύο ασίστ του Ζίφκοβιτς, το ξαναλέω, πόσο μα πολύ πρέπει να πόνεσε και τον ίδιο τον Ζίφκο το γεγονός ότι δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στις Βρυξέλλες. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Σιμελίδης είναι και δείχνει να κουτσένει. Την ίδια στιγμή έχουμε ένα mini time out στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Κυρίως έχουν πάει να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, χαμός γίνεται, έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι 31 βαθμούς κολλημένο το θερμόμετρο, παιδιά, και ενώ είμαστε 10 και 16 πρώτα λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Θα φανεί αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι ο Σιμελίδης, που μάλλον δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει. Η εξέλιξη του αγώνα είναι ένα ελεύθερο και λογικά η μπάλα θα πάει στον ΠΑΟΚ γιατί είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ. Και αυτό κάνει ο Ευαγγέλου, δίνει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς και τη γυρίζει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο και ο Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πάντα με την μπάλα θα δώσει για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σορετήρε, μάλλον μπερδεύτηκαν, αλλά κερδίζει το πλάγιο γιατί έβαλε εκεί την κόντρα Ούρση. Να πω ότι θα μπει σε λίγο στο μάτσο Σιμελίδης, απλά πρέπει να περάσει το λεπτό. Ο Εντιαγέ προστατεύει την μπάλα με το σώμα του, μπερδεύεται πλάγιο για το Λεβαδιακό. Το πλάγιο κοντά στο η περιοχή του Λεβαδιακού, γι' αυτό και προσπαθεί τώρα ο Λιάγκας με μια βαθύ βολέ να πετάξει την μπάλα μπροστά. Ο Τζέκοβιτς πάλεψε με τον Ελουστότο, πέσαν και οι δύο, έπεσε μάλλον κάτω ο Τζέκοβιτς, κανένα φάουλ. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Τέλειο, 60 λεπτό της αναμέτρησης, 2-0 ο ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πάει στον Ντιαγέ με αντίπαλο το Λιάγκα, μπαίνει μες στην περιοχή από πλάγια. Θέλει βοήθεια ο Ντιαγέ, τη βρίσκει στον Μπάμπα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα βγάλει την μπάλα έξω για τον Λουσέ. Λουσέ, η κάθε παλιά για τον Ντιαγέ μες στην περιοχή. Κλωτσοπατινάδα εκεί, πολλά κορμιά. Ο Ντιαγέ πάει να βρει τον Τέιλορ εκτός περιοχής. Παίρνει την μπάλα ο Γκούμας, ο οποίος θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Το φάουλ το οποίο του έκανε ο Ραχμάν Μπάμπα, ενώ μπήκε μέσα και ο Σιμελίδης, άρα 11 εναντίον 11. Ψάχνει μια μπάλα γρήγορα ο Ηλιάση για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 60 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζονται σωστά αυτό το σκορ εν ώψη και του αγώνα με την Μπραντ, το επαναλαμβάνω, όπου εκεί κρίνεται η ευρωπαϊκή του πορεία, αν θα σταματήσει στην Νορβηγία ή θα συνεχιστεί τουλάχιστον με 6 μάτς σίγουρα στο Conference League και στο League Phase. Κατοχή μπάλας με τον Παντέα, η μπάλα πάει στο Λιάγκα και ο Λιάγκας πηγαίνει για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδη στο 61 λεπτό της αναμέτρησης, έχοντας μπροστά του τον Δημήτρη Πέλκα, θα δώσει την μπάλα στο Λιάγκα. Λιάγκας πίσω στο Τσιβελεκίδη, Τσιβελεκίδης. Η παλιά του πάει για τον Ούρση, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να ζητήσει την μπάλα. Η μπάλα από τον Κωστή στο Τσιβελεκίδη και αυτό στο Λιάγκα. Όσο θέλουν και ας παίζουν τώρα έτσι οι παίκτες του Λεβαδιακού, με 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ, ίσα ίσα που δεν κουράζονται και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τσιβελεκίδης περνάει το χώρο του κέντρου, πηγαίνει στα αριστερά. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Κωστή. Ο Κωστή περνάει το χώρο του κέντρου. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Παντέα. Αυτός εδώ με αντίπαλο τον Σορετήρε. Ψάχνει τον Ούρση. Αυτός θα βγάλει μια παλιά στον άξονα για τον Γκούμα. Δεν κατάλαβαν πώς πέρασε γρήγορα ο Πέλκας που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Έκοψε. Έδωσε στο Λουσέ και αυτός με τη μία στον Παυλέγκα που απομάκρυνε την μπάλα. Κατοχή με τον Εντιαγέ. Παίρνει μια κεφαλιά. Κεφαλιές συνεχόμενες από τους παίκτες του Λεβαδιακού όμως. Η μπάλα πηγαίνει στον Παντέα. Παντέα θα δώσει την μπάλα για τον Λιάγκα. Λιάγκας κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης θα δώσει την μπάλα για τον αρχηγό του. Όχι, δεν είναι ο αρχηγός του. Ο Λιάγκας είναι αυτός που έχει την μπάλα. Από τον Κωστή την πήρε. Λιάγκας κρατάει την μπάλα και τη πάει την μπάλα για τον Πάντεα, ο οποίος βγάζει μία σέντρα. Έπιασε μία κεφαλιά ο Τζέγκοβιτς. Ξέφυγε ή πήγε να ξεφύγει εκεί από την επιστήρηση του Ελουστόντο. Αλλά η κεφαλιά και η πορεία της μπάλας στέλνει την μπάλα δίπλα μακριά από το δοκάρι του Παυλέγκα, ο οποίος δεν ανησύχησε καθόλου. 63 λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Με τον Μύθου να μπαίνει στο παιχνίδι και προφανώς θα βγει ο Εντιαγέ. Πήρε ένα χρήσιμο ο Κώστα Πετροτέο, άντε να πούμε με 65 λεπτό περίπου, και θα μπει και ο Πιτσιρικάς σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή είσαι στο 2-0, δεν τα ζητάς όλα από τον Μύθου και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και ψυχολογικά τον νεαρό. Αλλά να δούμε αυτή τη φάση, γιατί μπορεί ο Εντιαγέ να προλάβει να φύγει με γκολ. Η πάσα από τον Ζίφκοβιτς, κάνει την τρίπλα, ψάχνει στήριγμα, χάθηκε η φάση. Χάθηκε η φάση από τον Εντιαγέ, που ο τρόπος του ξαπλώνει Κώστα σημαίνει ότι δεν έχει άλλες δυνάμεις, έτσι.
8: Άδειασε ο Ντιαγέ, κρίμα, θα ήταν ωραίο αυτό τώρα κερασάκι να κλείσει την παρουσία του σήμερα με γκολ ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ, ο οποίος είναι καλά. Απλά είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, δεν είχε ανάσεις, κουράστηκε και έπεσε κάτω. Ο Μύθου περιμένει για να περάσει πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Είπαμε από εδώ και πέρα αρχίζει η διαχείριση. Στο 64 είμαστε. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σκεφτεί και το μάτς της Πέμπτης. Και ο Ντιαγέ, που καταλαβαίνω ότι θα είναι βασικός και εκεί, θα πρέπει να ξεκουραστεί. Δεν σηκώθηκε όμως ακόμα. Για να δούμε τι γίνεται με τον Ντιαγέ.
9: Ναι, αυτό γιατί είναι παραμένει το ανησυχητικό, κάτω, Κωνσταντίνε.
8: Σαν να έπιασε τους κοιλιακούς του, αν είδα καλά. Ελπίζω να είναι καλά όμως, όχι τα πόδια του πιάνει. Νομίζω κουρασμένος είναι πιο πολύ και γι' αυτό το λόγο κάνει και αυτή την καθυστέρηση. Έχουμε και τη διακοπή στο παιχνίδι. Ο Ανέση Σμίθ, ο έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν μπαίνει καν το ιατρικό team, άρα δεν έχει κάτι. Πήγε ο τερματοφύλακας, όχι τώρα λέει, πονάω λέει, και τώρα δίνει το OK ο Ευαγγέλου. Να δούμε τι ακριβώς έχει, τι έχει πάθει ο Ντιαγέ, ο οποίος είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν είναι προσαγωγός όπως έπεισε έτσι, γιατί έπιασε την κοιλιά του. Ελπίζω να μην είναι κάτι τέτοιο, θα είναι άσχημο. Μπήκε πάνω στη φάση και τον έκοψε ο Τσιβελεκίδης. Δεν έγινε κάτι αντικανονικό, αλλά απλά στο πέσιμο αισθάνθηκε ένα μπότο. Νομίζω είναι πιο πολύ από την κόπωση. Ίσως να το φοβάται κιόλας ο
0: Δεν φάνηκε πάντως, Κωνσταντίνε, τώρα και σε αργή λήψη να έχει πιάσει κάτι, να δείχνει
8: όχι,
0: φόβο.
8: Όχι, όχι, κράμπα είναι πιο πολύ. Τα πόδια του νομίζω του Τετώνικη, ο Θανάσης Καπούλας.
0: Ναι, ναι.
8: Εντάξει, κούραση πιστεύω είναι. Περισσότερο κόπωση είναι, γιατί έβγαλε ένα παιχνίδι έτσι με ένταση μετά από καιρό. Ελπίζω να είναι καλά. Θα βγει πάντως. Περπατάει ελαφρώς κουτσένοντας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ναι.
8: Έχουμε και άλλες αλλαγές τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που αποχωρούν. Για να περάσουν και το Σάντα Μαρία. Βλέπω και ο Μύθου είναι στο παιχνίδι. Σάντα Μαρία και Μύθου οι δύο παίκτες. Έχει βγει ο Τέιλορ και έχει βγει και ο Ντιαγέ. Οι δύο αλλαγές του Αλέσιο Λύση, να πάρει λίγο χρόνο και ο Γάλλος. Ο Τέιλορ εμένα μου δείχνει ότι δεν αποκλείται να είναι και βασικό στην Πέμπτη με αυτή την εικόνα που είχε σήμερα. Θα δούμε, γιατί και ο Σάντα Μαρία είναι ένα βαρύ χαρτί τουλάχιστον στο σχεδιασμό του ΠΑΟΚ. Δεν πήγε βέβαια τόσο καλά, η αλήθεια είναι, όπως το περιμέναμε. Αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, σίγουρα πάντως ο Τέιλορ με την παρουσία του θα έχει βάλει ένα προβληματισμό στον Αλέσιο Λύση. Αν θα πρέπει να ξεκινήσει αυτόν μαζί με τον Ζαφίρη, εγώ νομίζω Ζαφίρη Σάντα Μαρία θα είναι. Τώρα βλέπω τον Ντιαγέ πάει κανονικότατα στον πάγκο, άρα δεν έχει τίποτα.
0: Ωραία.
8: Περισσότερο ήταν οι ανάσεις που έπρεπε να πάρει και επειδή δεν ήθελε να ρισκάρει στο οτιδήποτε, έπεσε λίγο, είδε και μπήκε το ιατρικό team και πέρασε εκτός, όπου είναι απολύτως καλά. Έχουμε και νέα αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Για να δούμε, θα περάσει με το νούμερο 39 ο Κόλμαν. Ο Κόμπναν είναι ο ποδοσφαιριστής που περνάει. Νομίζω είναι ο παίκτης για τον οποίο έγινε ιστορία στο κύπελλο, Μιχάλη. Γι' αυτόν τον ποδοσφαιριστή έκανε ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Για την κανονική συμμετοχή, γιατί δεν ήταν το όνομά του δηλωμένο στο φύλλο αγώνας του,
0: ναι,
8: της αναμέτρησης του κυπέλου του Λεβαδιακού με τον Αστέρα. Άρα τον δούμε και αυτόν τον Κόπναν, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι πριν από λίγο. Να πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατοχή είναι 58% για τον ΠΑΟΚ, 42% για τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει 11 τελικές, συγγνώμη, και ο Λεβαδιακός έχει 6, αλλά νομίζω η ποιότητα των ευκαιριών του
0: ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχει τελική συναισθία ο Λεβαδιακός.
8: Ναι, δεν έχει. Και τα 6 goals είναι 0-61 για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
8: και 0-34 για τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ με εκείνο το υπέροχο πεντάλεπτο προς το τέλος του δευτέρου μέρους καταφέρνει να είναι μπροστά στο σκορ και να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάει έτσι το μάτς. Θυμίζω ότι η αλλαγή που έγινε και πέρασε ο Κόμπναν στο παιχνίδι είναι ο Μανουηλίδης. Για να έχουμε πλήρως την εικόνα, ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο αλλαγές, με τον Σάντα Μαρία και τον Μύθο να έχουν περάσει στη θέση των Τέιλορ και Ντιαγέ από το 66 αντίστοιχα. Και ο Λεβαδιακός έχει τρεις αλλαγές. Έχει βγει ο Παπαδόπουλος και πέρασε ο Νίκας και πέρασε ο Γκούμας. Βγήκε και ο Νίκας και πέρασε ο Ζέγκοβιτς. Όλα αυτά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και πριν από λίγο, στο 67, ο Κόμπναν πήρε τη θέση του Μανοηλίδη. Ο Λεβαδιακός που προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ένα πλάγιο και ευκαιρία για μένα να δώσω πάση στον κύριο Ζάιρη.
4: Κ. και ένα τεταρτάκι λίγο και να ξεκουραστεί αν το μάτς συνεχίσει έτσι και πάει 2-0 θα, και συνεχιστεί δηλαδή τουλάχιστον αυτό το 2-0, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν χρήσιμο, αλλά καταλαβαίνει και εσύ Μιχάλη και ο κόσμος ότι με τις αλλαγές που έκανε και την ενδεκάδα που κατέβασε έδειξε πολλά πράγματα για το μάτς με την Μπραν ο Αλέσιο Λύση και είναι προφανές αυτό, δηλαδή και ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος ίσως είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είτε παίξουν λίγο όπως π.χ. ο Σανταμαρία είτε δεν έπαιξαν όλο το μάτς γιατί πολύ απλά υπάρχει ο τελικός με την Μπραν. Πάλι διάλειμμα γιατί πρέπει να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Αν θέλεις Μιχάλη παίρνεις το λόγο.
0: Βεβαίως. Πρέμιερ δεν υπάρχει. Βέλγιο τελικό στο ντέρμπι του Μπριζ. Μπριζ, Σέρκλ Μπριζ 1-0. Έχουμε Βραζιλία, έχουν αρχίσει τα τρία παιχνίδια και τα τρία στο 0-0 στη μεγάλη κατηγορία. Και τα δύο παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία επίσης στο 0-0. Δεν θα σας κουράσω με ονόματα τώρα. Στην Γαλλία, δεύτερο γκορ, η Ρενουά. Ρεν, Παρίς, Σεντζερμέν. 2-0, 43ο λεπτό. Τέζα η Γάλλη, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Στην Ελλάδα μας παραμένει. Α, και ημίχρονο, Πανετολικός Αστέρας. Τρίπολης 1-0. Στην Ισπανία Χετάφε Σαντάντερ 1-0 και είμαστε στις καθυστερήσεις στο 96ο λεπτό. Στην Ιταλία παραμένει το 1-0 Αταλάντα Σασουόλο 42ο λεπτό. 43ο Τωρίνο Μίλαν παραμένει το 0-0. Ενώ στην Τουρκία ημίχρονο και εκεί Αλάνια Σπορ Μπεσικτάς 0-0 και Γκέστεπε Γκεντσλεμπυρλιγκή επίσης 0-0. Στην Τσεχία δε, 61ο λεπτό, Σίγμα Όλομουτς Παρτούμπιτσε ήδη 3-0. Επαναλαμβάνω στο 61ο λεπτό στην Τσεχία. Αυτά από εμένα Γιώργο και πάλι ο λόγος σε σένα. Δεν είναι έτοιμο.
4: Φεύγει από το παιχνίδι ο Δημήτρης Πέλκας που φεύγει από το παιχνίδι ο Δημήτρης Πέλκας για να μπει στο παιχνίδι ο Χατσίδης και για μένα έχει αυτή η λογική πλέον Κώστα από τη στιγμή που εγώ βλέπω Πέλκα βασικό σε ρόλο δεκαριού έτσι την προσεχή Πέμπτη να πάρει και αυτός ανάσες γιατί υπάρχει ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη ένας τελικός. Άρα και τη δουλειά του κάνει ο ΠΑΟΚ δηλαδή και κερδίζει και διαχείριση του ρόστερ και των παιδιών τα οποία έπαιξαν αρκετά παιχνίδια αλλά και των παιδιών τα οποία έρχονται για να δούμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Βάζει δυνατή κόντρα εκεί ο Σημελίδης αλλά ήταν καθαρή. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να ελέγχει την μπάλα. Έρχεται πολύ δυνατά εκεί ο Κόμπναν. Δεν υπάρχει φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Αλλά η ουσία
9: 105,1 Goal FM.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
11: Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
11: Come on.
10: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
12: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Είναι ένα παιδί όμως το οποίο χρειάζεται μια νιώθει ασφάλεια και να φύγει από πάνω του η όποια πίεση. Και με αυτό το goal νομίζω ότι το κάνει Κώστα Πετρωτέ. Δεν ξέρω αν θες το δικό σου σχόλιο.
8: Εντάξει, ήταν εδώ να σε πάει και λίγο η μπάλα. Τον πήγε το μύθο, την κυνήγησε τη φάση. Βέβαια, πήρε την κότρα και δεν έχασε την ευκαιρία και με το αριστερό, παρακαλώ, πανέμορφο πλαφέ. Την έχει την εκτέλεση ο Ανέστης. Απλά η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ μεγάλο βάρος πάνω του όλο αυτό το διάστημα. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο πλασέ από τον μύθο απέναντι στον Ελιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα. Το ήθελε, το πανηγύρισε έξαλα και το σφίξιμο τη γροθιά. Και ο τρόπος που πανηγύρισε ο Πιτσιρικάς στο γκολ δείχνει ότι βγάζει από μέσα του έτσι μια πίεση που είχε. Είχε ανάγκη το γκολ. Όλα υπέροχα είναι για τον ΠΑΟΚ. Απόψε παίρνει ψυχολογία, παίρνει και πράγματα που ήθελε σε ατομικό επίπεδο. Πάλι λάθος. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δείχνει να έχει καταρρεύσει και ψυχολογικά Νομίζω ότι αυτό δεν συνέβη από τώρα. Άρχισε να συμβαίνει σταδιακά μετά το 1-0 και στο 2-0 κάπου τελείωσε το μάτς. Τώρα μια προσπάθεια του Ζέκοβιτς, μονομαχία παίζεται, λέει. Όχι, δίνει φάουλ υπέρ του Ζέκοβιτς ο Ευαγγέλου.
0: Σωστά. Απλά να πω, Κωνσταντίνε, ότι και το κλέψιμο του Μύθου ήταν πολύ ωραίο στην
8: το
0: αρχή.
8: Το κλέψιμο, την κυνήγησε τη φάση.
0: Βοηθήθηκε βέβαια από την κόντρα, πήγαινε, αλλά και το κοντρόλ και λίγο. Και το ότι πήγε την μπάλα μπροστά του με δύο βήματα και το πλασέ ήταν ωραίο γκολ. Υπέροχο.
8: Κοίταξε, πρέπει να σε θέλει και λίγο. Εδώ έτσι, το κυνήγησε και ο επιμένων είναι στην Αθηνά και χειρακίνη που λέει.
0: Έτσι.
8: Τον βοήθησε και τύχει λίγο. Πήγε με το μέρος του και πέτυχε αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Αν είσαι στο Μύθο, ο ΠΑΟΚ που πραγματικά σήμερα έχει τρομερά ποσοστά ευστοχίες. Διότι τα ex goals παραμένουν κάτω από το 1. Ήταν στο 0-61. Δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει.
0: 0-81.
8: 0-81, ναι. Ωστόσο έχει πετύχει 3 γκολ. Δηλαδή, αν δει τα 6 γκολ, δεν σε βγαίνει τόσο. Απλά αυτό δείχνει και συγκέντρωση. Η σέντρα τώρα απομάκρυνση. Ελέγχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Σορετήρε που κάνει ωραία ενέργεια. Την μπάλα περνάει. Ευκαιρία να βγει στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ πάλι με το Μύθο. Ο οποίος κρατάει, κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Πουθενά όμως δεν υπάρχει παίκτη. Οργανωμένη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τώρα λέμε με τον Γιώργο εδώ πέρα συνέχεια για τον Κένι, αλλά η αλήθεια είναι και το μάτσο που σπάει. Δεν κουράζεται και πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς πάει όπως το θέλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν του έλεγες του Λύση, σχεδίασέ το μάτς πώς θα το ήθελες πριν τον τελικό με την Μπραν, καλύτερα δεν θα μπορούσε να το έχει.
0: Απλά το ενδιαφέρον έγκυται στο ποιον θα βάλει για να καλύψει τη θέση του τώρα, αν έμπαινε. Εκεί ήταν το ωραίο.
8: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό να δοκιμάσεις.
0: Ναι.
8: Να δοκιμάσεις και κάνει και μια αλχημία. Άμα θες να τσεκάρει, να τεστάρεις. Εγώ μπορεί να έβλεπα τον Ελουστότο για να έμπαινε ο Χατζηδιάκος.
0: Γιατί ακόμα δεν
8: έχει
0: το
8: πάγο το Χατζηδί. Για να δούμε το Χατζηδί. Μπαίνει και αυτός με φόρα ο Δημήτρης ο Χατζηδής. Πάει την μπάλα για τον Ζίκοβιτς. Έρχεται και κόβει όμως ο Παντέα. Το σουτ που γίνεται από το Μύθο. Η μπάλα δεν φεύγει. Ελέγχουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα γίνει ένα κλέψιμο εδώ. Φάουλ τελικά 2-1 δίνει ο Ευαγγέλου. Στο 76 αυτή η φάση. Θα μπορούσε εδώ να γίνει ένα κλέψιμο και αν γινόταν να βρεθεί σε πολύ δυνατή φάση απειλής ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δικαιούται και αυτός ένα γκολ, γιατί είχε ευκαιρίες. Απλά επειδή πέρασε μπάλα πολύ από τα πόδια του, ήταν κομβικός, ενώ ο Λουσέ έδειξε λίγο κουρασμένος από το τρέξιμο στην προηγούμενη φάση. Παραμένει στο γήπεδο ο Γάλλος. Για να δούμε η μπάλα η οποία παίζεται στο μισό του ΠΑΟΚ. Τώρα γυρίζει προς τα πίσω, επέκτησε του Λεβαδιακού με τον Κωστή, ο οποίος ελέγχει, δίνει δεξιά και ο Παντέα γυρίζει πίσω για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τσιβελεκίδης, η μπάλα πάει αριστερά. Οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες του Λεβαδιακού, δεν έχουν απειλήσει καθόλου. Αν εξαιρέσει λίγο κανένα δύο φάσεις με τον Εμμανουηλίδη στο πρώτο ημίχρονο που προσπάθησε, έχει και μια κεφαλιά, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια. Ο Λεβαδιακός δεν φάνηκε καθόλου στο παιχνίδι. Δεν απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ, δεν ένιωσε το παραμικρό. Ο Σορετήρε τώρα ελέγχει. Διώχνει την μπάλα σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Ο Λιάγκας. Πολύ χαμηλό τέμπο. Και νομίζω το ΠΑΟΚ, το παιχνίδι Γιώργο Ζαΐρη πάει σβηστότατα. Όχι απλά σβηστά, το πάει όπως το θέλει ο δικέφαλο.
4: Σωστό αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν χρειάστηκε να χωθεί, απέφυγε να χωθεί με ένα γκολ για παράδειγμα του Λεβαδιακού που θα μπορούσε να μειώσει ξανά σε 2-1. Δεν απειλήθηκε, έγιναν και αλλαγές. Ήρθε και το τρίτο γκολ και το είναι κάρτα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, το μάτς είναι 3-0. Έρχεται ο άλλος και παίρνει από πίσω τα πόδια του Σαντα Μαρία. Δείξτε να. Αυτό θα μάτς έχει ξεχάσει. Λοιπόν, και άλλες αλλαγές και για τον ΠΑΟΚ και για την ομάδα του Λεβαδιακού. Καταρχήν φεύγει από το παιχνίδι ο Σημελίδης. Αυτή είναι η αλλαγή. Και φεύγει επίσης και ο Ούρση. Να πούμε σε λίγο ποιοι παίκτες θα αντικατασταθούν. Είπαμε δύο αλλαγές για την ομάδα του Λεβαδιακού. Κλείνει τις αλλαγές το Ηλίας Χαραλάμπους. Θα μπει το 7 που είναι ο Μπάουζα. Και μία ακόμα αλλαγή για το Λεβαδιακό. Ενώ θα φύγει από το παιχνίδι ο Λουσέ για να μπει ο Θημιάνης. Να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχή. Και επίσης φεύγει ο Σορετήρη για να μπει ο Τάισον. Να πούμε ότι στη θέση του Ούρση μπήκε ο Σουτ. Άρα λοιπόν κλείνει και αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Θημιάνης στη θέση του Λουσέ και ο Τάισον να παίξει στη θέση του Σορετήρε, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα και μάλιστα τον αγκαλιάζει σαν πατέρας εκεί ο Τάισον. για να μπούμε στα τελευταία 12 λεπτά, αλλά προφανώς και λόγω του διαλύματος για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και κάποιες αλλαγές, θα έχουμε και καθυστερήσεις. Στην παρούσα φάση είναι ο Λεβαδιακός αυτός ο οποίος προσπαθεί να κουβαλήσει την μπάλα. Ο Τζέκοβιτς πλάγια θα κάνει το σουτ, ο Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Άρα η διάταξη τώρα του ΠΑΟΚ ό,τι αφορά την επίθεση, θέλει το Χατζίδη δεξιά, τον Τάισον αριστερά και το Μύθου να παίζει στην κορυφή της επίθεσης, και έχουμε τον Σανταμαρία μαζί με τον Θημιάνη στα χαφ. Αν και νομίζω, Κώστα, ότι ο Χατζίδης παίζει πίσω από το Μύθου και όχι τόσο ο Ζίφκοβιτς. Ο Χατζίδης πάει να παίξει πίσω από το Μύθου, άρα ο Ζίφκοβιτς δεξιά, Χατζίδης πίσω από το Μύθου και Τάισον αριστερά. Αυτή είναι η διάταξη. Σάντα Μαρία και Θημιάνης. Θημιάνης θα πάρει την μπάλα. Στο 71ο λεπτό είμαστε. Τυπικής διαδικασίας το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλίτσα του, πήρε την πρώτη του νίκη. Έρχονται σημαντικά παιχνίδια. Αυτό με την Μπραν. Την προσεχή Πέμπτη. Χωρίς τον Ζίφκοβιτς είναι ένα θέμα αυτό. Μεγάλο κιόλας. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να βρει τη λύση. Τάισον γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο παίρνει την μπάλα, στο 80 μπήκαμε παιδιά. Μπάλα πηγαίνει στο Θημιάνη, τον έσβρωξε λίγο εκεί ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής, αλλά όλα καλά. Το μάτς συνεχίζεται με την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει τώρα με το χρόνο, με την έννοια ότι θέλει να κουράσει ακόμα περισσότερο τους παίκτες του Λεβαδιακού, που έτσι κι αλλιώς δεν πίεσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστά το είπε ο Κώστας, ότι το δεύτερο γκολ του σκότωσε οριστικά, ήρθε και το τρίτο, και εκεί κάπου τελείωσαν τα πράγματα. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ο Χαραλάμπος, αν του λέγανε να το τελειώσουμε τώρα το παιχνίδι, θα έλεγε πάμε να φύγουμε. Έχουν και ταξίδι τα παιδιά πίσω δικός. 3-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στο 80. Με ένα πλάγιο για την ομάδα του Λεβαδιακού. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου έχουμε κατοχή μπάλα ξανά για το Λεβαδιακό. Κέρδισε κάποια μέτρα, αλλά βγήκε ο Ελουστόντο, έκλεψε την μπάλα. Τη δίνει στο Χατζίδη, αυτός στο Μύθου μάλλον. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, γιατί από μπάκερα την μπάλα επέκταση του Λεβαδιακού. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5, 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Φυσικά το επόμενο ραντεβού μας ραδιοφωνικά θα είναι στην Νορβηγία και στο Περιστέρι και στο ΆΚΑ, όπου και απέζει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μπροστά με τον Ζίφκοβιτς. Ωραία, σπάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον πάει να ξαναβρει τον Ζίφκοβιτς. Οι κόντρες δεν τους ευνοούν. Έρχεται ο Λιάγκας και στο πεσμένο διώχνει την μπάλα μακριά. Την ξαναπέρει την μπάλα ο Κένι. Πάει εκεί όπου τον μαρκάρει ο Βίχος. Τα δύο τριάρια μονομάχησαν. Τριάρια, όχι κριάρια, για να άκουσα καλά. Κερδισμένο φάουλ για τον Λεβαδιακό στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95 και 5. Εδώ παρέα μαζί σας. Εκτελέστηκε από την Τσιβελεκίδη το φάουλ. Η μπάλα πήγε στο Λιάγκα. Λιάγκας γυρίζει την μπάλα ξανά στο Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στο Βίχο. Βίχος πιέζεται εκεί από τον Χατζίδη και τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα πλάγιο και πάει να πάρει γρήγορα την μπάλα ο Κένι για να εκτελέσει το πλάγιο, για να κερδίσει χώρο, και το κάνει και δίνει στο Χατζίδη. Χατζίδης κάνει, του χάνει το πρώτο κοντρόλ, δίνει στον Τάισον. Τάισον για το Σανταμαρία. Σανταμαρία γυρίζει την μπάλα για τον Κένι. Κένι ωραία για το Θημιάνη. Θημιάνης γυρίζει την μπάλα στο στον Ελουστόντο στο 82ο λεπτό, Μετρόπολης 95 και 5. Μπάλα πάει στον Θημιάνη. Ο Θημιάνης θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι ωραία βρίσκει τον Τάισον που παίζει σε ελεύθερο ρόλο. Να πω ότι έχει έρθει ο Ζίφκοβιτς αριστερά και έχει πάει ο Τάισον δεξιά. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται τώρα ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Τάισον για τον Θημιάνη. Τάισον ξανά. Μπάμπα. Τάισον. Μπάμπα. Φάουλ του κάνει εδώ. Τώρα του ρίξε αγκονιά, ρε φίλε. Με συγχωρείς πολύ ο Κομπνά. Του ρίξε αγκονιά. Τάισον σηκώνεται. Ένα σούτ από το Θημιάνη. Καλό είναι. Δίπλα από το δοκάρι. Πολλά τα χειροκροτήματα. Πολλά τα χειροκροτήματα για το Θημιάνη και το σούτ το οποίο δοκίμασε. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε με τρόπο 95 και 5. Παρέα εδώ μαζί σας. Και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια του αγώνα, με το Λεβαδιακό να κάνει μια προσπάθεια να φτάσει κοντά στην περιοχή. Ο Ελουστόντο διαβάζει τη φάση και απομακρύνει την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνη τα πράγματα και με κάποιο παίκτη του Λεβαδιακού. Κατοχή μπάλας με το Λιάγκα. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Ο Λιάγκας προσπαθεί να δώσει την μπάλα στον Κόμπναν. Κόμπναν Εκεί όπου κινούνται και ζητάνε την μπάλα, ένας από τους παίκτες που μπήκε νωρίτερα στο παιχνίδι ως αλλαγή, αλλά δεν κάνει καλή κίνηση. Αλλά δεν κάνει καλή

κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα. Παυλένκα θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα και το βρίσκει στον Ελουστόντο. Ανέβηκε να πιέσει ο Γκούμας. Ο Ελουστόντο για τον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Αυτός θα ξαναδώσει τον Γκένι. Πήγε να το δώσει μάλλον. Αλλά έχουμε πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται από το Βίχο. Ψάχνει τον Γκούμα. Ο Γκούμα σώζει την μπάλα. Ξαναδίνει στο Βίχο. Προσπαθούν οι παίκτες του Λεβαδιακού να κερδίσουν την μπάλα. Κλέβουν του ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσε να την τσιπήσει όπως ήθελε ο Χατσίδης. Έρχεται ο Κωστή να πάσει την μπάλα για τον Παντέα. Αυτός πλάγια για τον συμπαίχτη του εκεί, τον Κομπνάν. Μια σέντρα out. Στο 85 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0. Μετρόπολης 95-5. Με τον Δικέφαλο να έχει πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, να συνεχίζει μια καλή παράδοση. Και να περιμένουμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του αγώνα που θέλει το Χατσίδη να χάνει το κοντρόλ, να παλεύει και να κερδίζει το πλάγιο Λεβαδιακός από τα αριστερά. Εκτελέστηκε. Πάνε να παίξουν γρήγορα την μπάλα και με τον Μπάουζα και δυσμένο φάουλ για το Λεβαδιακό μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ που πάντως κάνει και το Λιάγκα να ανέβει πάνω. Όχι, δεν ανέβηκε πάνω ο Λιάγκας, ακόμα δεν ανέβηκε γιατί πήγαν να το εκτελέσουν γρήγορα εκεί. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Μπαούζα είναι αυτός ο οποίος τελικά θα το εκτελέσει και ανέβηκε και ο Λιάγκας πάνω. Τώρα θα γίνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Μιχαηλίδης πρώτη κεφαλιά. Βάζει ο Τάισον την κόντρα και παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης. Του γίνεται φάουλ. Ο Χατσίδης μένει όρθιος. Ζίβκοβιτς. Τάισον. Τάισον ξεκινάει την κούρσα. Τάισον από τα αριστερά δεξιά έχει πάει, δίνει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς ξανά για τον Τάισον, μπαίνει στην περιοχή. Τάισον, δύο παίχτες, ο Μύθου κάνει το σουτ κόντρα, είναι out. Εδώ ο Μύθου περισσότερο νιώθοντας ασφάλεια και σιγουριά πήγε να τελειώσει τη φάση και δεν το πιάσε σωστά το σουτ. Δαγκώνει για τα χείλη του στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0 στο 86, Λιάγκας. Λιάγκας κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Τσιβελεκίδης. Αυτός θα σπάσει την μπάλα για το Βίχο. Ο Βίχος παλεύει να κερδίσει την μπάλα. Έχουμε εκεί μονομαχίες. Κερδισμένος είναι Γιοθυμιάνης που δίνει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς απρόσεκτα πήγε να βρει το Μύθου. Κατεβάζει όμως την μπάλα ο Σανταμαρία. Σανταμαρία για τον Τάισον, ξανά για τον Σανταμαρία. Αυτός αφήνει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Πήγαν να μπερδευτούν. Την πρόλαβε ο Ζίβκοβιτς εντός παιδιάς. Ζίβκοβιτς για τον Γκένι. Γκένι, παλιά του για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Θυμιάνη. Θυμιάνη, ωραία για τον Σανταμαρία. Έχει φύγει ο Ζίβκοβιτς. Ο Σανταμαρία προτιμά να παγώσει λίγο το παιχνίδι και να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπάμπα, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ραχμάν Μπάμπα, μπάλα για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία αλλάζει παιχνίδι για τον Ελουστόντο. Ο Θυμιάνης ήταν αυτός που έδωσε τον Ελουστόντο. Ελουστόντο δίνει στον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τη μία για τον Τάισον. Ο Τάισον για τον Σανταμαρία. Θυμιάνης, Τάισον, Ζίβκοβιτς. Φεύγει ο Χατσίδης. Προτιμάει τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά με αντίπαλο τον Κόμπναν. Για τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Μπάμπα. Μπάμπα ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο 87-2-3-0 ο ΠΑΟΚ. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκε γκολ από το Σορετήρε τον Μπέλκα και στο δεύτερο από το Μύθου. Ο Μύθου πέναλτι είναι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει ο Μύθου. Τσίπησε την μπάλα, ο Ελιάση βρήκε πόδια, όχι μπάλα. Νομίζω ότι δεν θα πάρει πίσω καμιά απόφαση του διαιτητή ο Βαρίστας, πρέπει να συμφωνήσει μαζί του. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πέναλτι με τον Ανέστη Μύθου, να ξαναδώ τη φάση. Δεν βρήκε με τίποτα μπάλα, είναι καθαρό πέναλτι. Και περιμένουμε να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Νομίζω ότι ο Ζίβκοβιτς θα πάρει την μπάλα και αυτός θα εκτελέσει το πέναλτι για να κάνει ο ΠΑΟΚ το 4-0. Κερδισμένο πέναλτι ο Μύθου, γκολ ο Μύθου, την έκανε τη δουλειά του πιτσιρικάς. Παναλαμβάνω, κανείς δεν είχε την απέτηση από το Μύθου να πάρει τον ΠΑΟΚ από το χέρι σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα παιχνίδια. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον πιτσιρικάς μπορεί να δείξει καλά πράγματα, να ετοιμαστεί. Θυμίζω ότι και πέρσι είχε πετύχει σπουδαία γκολ και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα και σκοράρει και απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Και πάμε να περιγράψουμε το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ. 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Ζίβκοβιτς, ο μεγάλος απώντας από το μάτς της Νορβηγίας, όπως και της περασμένης Πέμπτης, απέναντι από τον Ελιάση με τον Ευαγγέλου να

0: Είναι έτοιμος να σφυρίξει, 89 λεπτά συμπληρώνουμε στην Τούμπα. Τζίφκοβιτς απέναντι σε Ελιάση, εκτελεί σαδιστικά στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν βρήκε ο Ελιάση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, πέρασε στην άλλη πλευρά, 4-0 για τον αρχηγό του ΠΑΟ. Και συμφωνούμε όλοι, Κώστα Πετρωτέ, ότι είναι μια καλή ψυχολογική ντόπα για την ομάδα και το σκορ και η διαχείριση του ρόστερ εν ώψη τελικού της Πέμπτης.
1: Μετά από αυτό το πέναντι τον βάζει πρώτο εκτελεστή σε κρίσιμο το Ζίβκοβιτς. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση που σου βάζω.
0: Και πριν τον έβαζα.
1: Δεν τον έβαζες, εκτέλεσε άλλος. Τώρα λέω μετά από αυτό.
2: Απόκρουση του τερματοφύλακα, πολύ καλή, έπεσε πολύ καλά ο
1: πιτσιρικάς. Για να το δούμε και από εδώ εμείς τώρα.
2: Δοκάρι και μέσα.
1: Ναι, ήταν καλό το χτύπημα, καλή επέμβαση του τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε να τη διώξει όσο θα ήθελε.
2: Ναι.
1: Πάντως κλείδωσε με αυτό το γκολ ο τίτλος του MVP στο Ζίβκοβιτς, γιατί νομίζω με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ του δικαιούταν ο Ζήλε να πάρει και λίγο τα πάνω του, γιατί έχει ανάγκη να γράψει νούμερα σε τελικές ενέργειες ο Σέρβος, ο ΠΑΟΚ. Έτσι από εδώ και πέρα θα τραβήξει μεγάλο κουπί πάνω σε αυτό το τομέα ο Ζίβκοβιτς και νομίζω ότι του έκανε ένα δωράκι ο Μύθου για να μπορέσει να βάλει και αυτό το κερασάκι σε αυτό το 4-0, το οποίο είναι νομίζω απόλυτα ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα. Μπορεί να μην έχει στατιστικά τόσες πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει όμως μια καθαρή υπεροχή και νομίζω έβαλε και γκολ καθαρά ο ΠΑΟΚ σήμερα. Κακό γκολ, κακό κοντρόλ από τον Παντέα το Ρουμάνο, 3 λεπτά καθυστερήσεων. Τώρα έχουμε κάποια συνθήματα σε βάρος ΠΑΕ στο φινάλε του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει ξεκινήσει από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εδώ όμως πρέπει να αναδείξουμε και την επιλογή των οργανωμένων να κρατήσουν το σύνθημα για το φινάλε, να μην το φωνάξουν καθόλου στη διάρκεια του αγώνα. Έτσι είναι και αυτό ένας τρόπος, κάνουν και αυτή μια διαχείριση στην δυσαρέσκεια που έχουν για την πόλη του Κωνσταντέλια, ο οποίος χθες με την τρομερή εμφάνιση τους αλλαγή στο παιχνίδι της Dortmund με την Bayern προκάλεσε νέα σχόλια και λογικά συντηρεί αυτή την κουβέντα. Δεν θα ξεπεραστεί εύκολα, χρειάζεται χρόνος και κυρίως χρειάζεται και πιστικές απαντήσεις από την ομάδα και από τις μεταγραφές που θα γίνουν, Γιώργη Ζαΐρη, για να σου δώσει, για να κάνεις και αποφώνηση, ενώ κερδίζει και το φάουλ ο Λεβαδιακός στον χώρο του κέντρου.
2: Αλλά Γιώργο, okay, παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας 1-0, 58 λεπτό. Έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο τελευταίο 1,5 λεπτό του αγώνα με τον Λιάγκα να έχει την μπάλα. Δηλαδή να σου πω κάτι, αυτό το μάτς άμα ήταν στη Γερμανία, ρε εσύ Μιχάλη, έτσι, ναι. 4-0, ούτε τα 3 λεπτά δεν θα κρατούσες. Δηλαδή, άμα θες να κρατήσεις τους τύπους, βάλ τα 7. Αφού είχαμε και το διάλειμμα για το
2: cool
0: και τις αλλαγές και το διάλειμμα για να δροσιστούν. Σφύρα 2 λεπτά να φύγουν, δηλαδή ταλαιπωρείς και τους παίχτες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι θα γίνει, θα μπει 5ο γκολ, άντε να μπει 5ο γκολ.
2: Υποχρεωμένος είναι, Γιώργο. Okay.
0: Ναι ρε παιδί μου, είναι αυτό ο τύπος, πώς το λένε. Λοιπόν, κατοχή μπάλας για τους παίχτες του Λεβαδιακού που γυρίζουν την μπάλα πίσω. Μπάλα πηγαίνει πίσω εντελώς. 4-0. Θέλουμε άλλο ένα λεπτό για να συμπληρωθούν και τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων και να πάμε σπίτια μας. Για να δούμε εδώ, γιατί τσιμπάει την μπάλα ή πήγε να την τσιμπήσει ο Μύθου, δεν τον βοήθησαν οι κόντρες. Και έχουμε τον Κωστή να δίνει την μπάλα για τον Παντέα. Κλέβει την μπάλα εκεί αριστοτεχνικά ο Χατσίδης που είχε γυρίσει πίσω. Ο Θημιάνης πήγε να βγάλει την ομάδα μπροστά, δεν τα κατάφερε. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τους παίκτες του Λεβαδιακού και συγκεκριμένα με τον Αμπάουζα να προσπαθεί ένα σουτ και απόκρουση του Παυλέγκα. Κρατάει ανέπαφη την εστία του. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν πήγαινε και στα δίχτυα, αλλά ο Παυλέγκα είχε το χρόνο να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Και ίσως έχουμε την τελευταία φάση, δεν την αφήνει ο Ευαγγέλου. Κυρίες και κύριοι, ντεμπούτο πρωταθλήματος 4-0 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα ήταν μια προσφορά της Στίχημαν. Χορηγός μετάδοση μας είναι η Στίχημαν. Επίσημος χορηγός της Στίχημαν Super League 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Τα λέμε αργότερα και από μένα και από τον Κώστα Πετρωτό για το τρίτο ημίχρονο. Να είστε καλά.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτά λοιπόν και από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε δίκαια με 4-0 το Λεβαδιακό. 2 στο πρώτο, 2 στο δεύτερο. Απλά να πω εγώ ότι έως το 30-35 δεν φαινόταν ότι το μάτς θα πήγαινε, θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις. Θριάμβου για τον ΠΑΟΚ. Απλά εκείνη η ωραία assist του Ζίφκοβιτς και το ανάποδο ψαλιδάκι του Σορετήρα ήταν όλα τα λεφτά στο παιχνίδι και από εκεί και πέρα έγινε μια πιο εύκολη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Μετά και το δεύτερο γκολ, πάρε assist Ζίφκοβιτς, πολύ ωραίο πλασέ του Δημήτρη με, του Πέλκα με φάλτσα. Η μπάλα στα δίχτυα και εκεί κάπου τελείωσε το μάτς. Δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερο ο Λεβαδιακός. Ένας Λεβαδιακός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Λεβαδιακό τον περσινό, οφείλω να πω. Έφυγαν 4-5 σπουδαίοι παίκτες, έφυγε ο προπονητής ο Παπαδόπουλος και είπα και πριν το παιχνίδι ότι ο Χαραλάμπους έχει μια άλλη τακτική. Σπουδαία, καλή αμυντική λειτουργία και από εκεί και πέρα αντεπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν διαβασμένος σήμερα, ήταν πολύ καλός, αλλά του πήγε και το παιχνίδι με εκείνη την φάση με το Σορετήρι. Γιατί δεν φαινόταν εύκολο ο ΠΑΟΚ να σκοράρει έως το 35ο λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, σκόραρε όμως. Και σκόραρε μάλιστα 4 φορές. MVP φυσικά ο Ζίφκοβιτς με 2 assist και 1 γκολ. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Πανετολικό να πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα απέναντι στον Αστέρα. Αυτή τη φορά με τον Μαυρία στο 58ο λεπτό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης λοιπόν 2-0. Απλά να δώσω την πληροφορία ότι είχε ένα ακυρωθέν γκολ offside μέσω VAR. Ο Αστέρας Τρίπολης στο 31ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν στο 1-0. Δεν έχω φάσεις από αυτό το παιχνίδι. Θα τα συζητήσουμε αύριο το βράδυ εδώ στην εκπομπή 9 με 11. Πανετολικός Αστέρας 2-0 και είμαστε στο 62ο λεπτό. Επαναλαμβάνω ότι ο Όφι νίκησε με 2-0 πολύ εύκολα τον Βόλο. Μετά το πολύ μεγάλο λάθος βέβαια του Σιαμπάνη και το 1-0 έπειτα από μια παράλληλη σέντρα του Νους. Σιαμπάνης πήγε να μπλοκάρει, η μπάλα έπεσε κάτω, πήγε να μπλοκάρει. Η μπάλα του φύγε από το χέρι και από το χέρι πήγε ανάποδα πίσω στην εστία του. Με αυτόν γκολ λοιπόν για το Σιαμπάνη το 1-0 και κάπου εκεί ο Όφι έμεινε πιο ήρεμος, διαχειρίστηκε την κατάσταση, πέτυχε δεύτερο γκολ, το κράτησε και πήγαν όλα μια χαρά για αυτόν. Τώρα. Να δω τι έχουμε και από Βραζιλία, θα σας πω, μην ανησυχείτε. Να δω στη Βραζιλία ημίχρονο λοιπόν. Βιτόρια τα Μπαΐα. Μπαΐα 0-0. Μην μιλάει κανείς να μείνει έτσι. Α, από ό,τι φαίνεται, βλέπω και το Σερίφ τώρα. Τον Ενδιαγέ, τον Ξανθούλη, τον Γαλανομάτι μαζί με το Μύθ. Χαρούμενοι και οι δύο. Και είναι και μια χαρά. Χαρούμενο Σερίφ. Περπατάει μια χαρά. Οπότε να δώσουμε και την πληροφορία ότι από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Κένι μιλά με τον Γιαννούλη. Τα δύο βασικά μπακ του ΠΑΟΚ, δεξιά και αριστερά. Όλοι χαρούμενοι είναι. Την Πέμπτη πρέπει να είναι πιο χαρούμενοι εκεί φυσικά. Γιατί είναι ένα μάτς χωρίς αύριο. Είναι η πρόκριση, παίζεται εκεί και ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός για να περάσει. Για να ακούσουμε λίγο τον Χαραλάμπους, φίλε μου Λευτέρη.
6: Στην Τούμπα είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή. Για σένα έχει συνδέσει το όνομά σου με τον ΠΑΟΚ. Τις δύο προηγούμενες φορές που ήρθες με τη Στεάουα έφυγες ικανοποιημένος, χαμογελαστός. Σήμερα ήταν πολύ διαφορετικά όλα.
7: Εντάξει, σίγουρα ξέραμε ότι το παιχνίδι σήμερα θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά αν δείτε, δεχτήκαμε 3 γκολ σε φάση που είχαμε εμείς την μπάλα. Κάναμε εύκολα λάθη, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο, και το τέταρτο γκολ πάλι με το πέναλτι. Κάναμε πολλά λάθη ατομικά. Υπεύθυνο για αυτή την ήττα σίγουρα είμαι εγώ. Πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια, να δουλέψουμε ώστε να παρουσιαστούμε πιο καλοί στη συνέχεια.
6: Coach, πώς ονειρεύεστε το Λεβαδιακό για την σεζόν, ποιο είναι το πλάνο?
7: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι η ομάδα έχει αλλάξει, έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές από πέρσι. Έχουν έρθει παιδιά στην ομάδα τα οποία ακόμη θέλουν χρόνο προσαρμογής, παιδιά τα οποία αργήσαν να έρθουν στην ομάδα, δεν έκανα την προετοιμασία. Νομίζω ότι σιγά σιγά όταν σωματωθούν και αυτά τα παιδιά στην ομάδα, σίγουρα θα παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Μάλιστα, αυτά από τον Χαραλάμπου, στον τεχνικό του Λεβαδιακού. Οι σπουδαίοι που έφυγαν από τον Λεβαδιακό ήταν η Τσάπρας, ο Όσμπολτ, ο επιθετικός. Παρελθόν ήταν από την ομάδα και ο Παλάσιος που πήγε τώρα στον Άρη, ο Βέρμπιτς αλλά και ο Μάγνουσον. Αυτή η πεντάδα είναι σημαντικοί παίχτες. Έκανε κάποιες καλές προσθήκες βέβαια ο Λεβαδιακός, με αυτή του Ρουμάνου του back half του Σούτ να είναι μια καλή προσθήκη. Αλλά θα δούμε και τα υπόλοιπα τα παιδιά βέβαια τι ρόλο θα παίξουν. Χρειάζεται χρόνο ο Λεβαδιακός πάλι. Και επαναλαμβάνω, με τον Ηλία τον Χαραλάμπου να δίνει μια άλλη πλέον διαχείριση αγώνα στην ομάδα του Λεβαδιακού. Πάμε να ακούσουμε τον Λύση.
8: Ο Λύση μαζί και τον Βασίλη Μανδράου από το τμήμα επικοινωνίας της Παγιάτσα Ανάγκης Μετάφρασης. Ευχαριστούμε και τους δύο που είναι κοντά μας. Χθες τη συζήτηση την οποία κάναμε, μας τόνισε με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο ότι θέλει να κάνει ένα δώρο η ομάδα του και ο ίδιος στους οπαδούς. Αν το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της ομάδας είναι το δώρο για το οποίο είχε στο μυαλό του.
9: Yesterday you were speaking about a gift that you want to make to the fans. This performance, tonight performance and the result is the best gift for the fans tonight.
10: I think that the best gift is always winning. So I think so, but I think that we have to improve a lot. We are happy with the match because they are, I think, a really good team. I like it. I think that 4-0 maybe is too much, but I'm happy with the performance, but we have to improve for sure.
9: Πάντα το καλύτερο πάει με το να κερδίζεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη σημερινή εμφάνιση. Θεωρώ πως είναι το καλύτερο δώρο. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό το 4-0 σας σκορ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας για να βελτιώσουμε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε σκληρή δουλειά.
8: Πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, είχε και αλλαγές στο σημερινό σχήμα. Αν θέλει να μας πει αν έμεινε ικανοποιημένος από το σύνολο της ομάδας και από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και τις πρώτες του σκέψεις για τον αγώνα της Πέμπτης.
9: A lot of new players tonight in the starting 11. If you are satisfied with them, and a comment about Thursday's game in Norway.
10: Yes, I'm really happy with them because there were players that doesn't have play a lot, and but they were training really well. So when you're training good, also if you're not playing, then you are able to do this kind of matches. So I'm very happy.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Τροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα πια δεν με πειράζει.
15: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
14: Ήσουν μονή.
15: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
17: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τη αυτή ήρθε. Της λέω ότι έχεις να μου πεις, πες το μου σε δύο λεπτά και θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανέναν. Μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βάριεσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες. Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο και μας την πέρασε το metrosport.gr μέσω του Νεκτάριου Αντωνιάδη είναι ότι έχει τραυματιστεί ο βασικός επιθετικός της Μπραν από τον αγώνα του Κυπέλου λίγο πριν. Είναι ιδιαίτερα, εξαιρετικά μάλλον αμφίβολη η συμμετοχή του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Και μάλιστα φοβούνται για έναν τραυματισμό σοβαρό τα παιδιά εκεί στην Νορβηγία. Λοιπόν, ο Πανετολικός παραμένει μπροστά 2-0 στο 72ο λεπτό. Σας δίνω τώρα και την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής. Είναι έως τώρα η εικόνα, εν πάση περιπτώσει. Με το αναβληθέν παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά, λόγω Ευρώπης. ΑΕΚ Ηρακλής χθες 4-0. Καλαμάτα Άρης 2-3. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Σήμερα είχαμε το Όφι Βόλος 2-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Έχουμε το Πανετολικός Αστέρας 2-0. Ενώ η δεύτερη αγωνιστική αναμένεται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εβδομάδα, το μεσοβδόμαδο πρόγραμμα που ακολουθεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πάει και αυτή, Λευτέρη Χατζηπαντελίτη, πάει και αυτή η εβδομάδα. 7.30 ώρα, Βόλος Ηρακλής. Λίγες μέρες μετά το Βόλος Ηρακλής του Κυπέλου, έτσι. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Αυτά τα δύο παιχνίδια, όλα και όλα, 7.30 και 9.30, Βόλος Ηρακλής, Πανετολικός Καλαμάτα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι για το Σάββατο. Πάμε τώρα την Κυριακή. 7.30 ώρα, για να έχουμε εδώ, θα είμαστε Λευτέρη μαζί μάλλον. Άρης, Όφι φίλε. Ο Όφι που έρχεται μετά από το παιχνίδι το ευρωπαϊκό. 8 και 4, ξανά μάνα, οι φωστήρες έβαλαν δύο μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚΑ στις 8 και 4 διαφορά ενός ημιχρόνου. Του ξανά και από την αρχή, δύο ομάδες πάλι την ίδια ώρα, Λευτέρη μου. Αδιανόητο. Και πρόσεξε το χειρότερο. Με διαφορά ενός ημιχρόνου, στο καπάκι έχουμε Αστέρας Ολυμπιακός. Δεν παίζονται. Δεν παίζονται. Δεν έχει κανένα παιχνίδι μεγάλο το Σάββατο και έχει. Α, το χειρότερο, κάτσε τώρα το πήρα χαμπάρι. 9 η ώρα λοιπόν, το Αστέρας Ολυμπιακός που πέφτει πάνω στο δεύτερο ημίχρονο του Ατρόμητος ΠΑΟΚ, το οποίο Ατρόμητος ΠΑΟΚ πέφτει πάνω στο δεύτερο ημίχρονο, του Άρη Σόφη, και το Ολυμπιακό, Αστέρας Ολυμπιακός που είναι σε 9, ποιο έχει πάνω του, ακριβώς πάνω του, πλάτς, Κηφισιά ΑΕΚ. Μου θυμίζει τους πολιτικούς μας ένα πράγμα αυτή η υπεύθυνη για τα παιχνίδια στα τηλεοπτικά. 7.30 Άρη Σόφη, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός, 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚΑ. Και αφήσανε ένα παιχνίδι τη Δευτέρα να το απολαύσουμε όλοι στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Κατάλαβες φίλε μου Λευτέρη? Κατάλαβα να λες. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα. Γιατί άμα πω κάτι παραπάνω, κινδυνεύουμε. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στο στοίχημα, περιμένοντας την συνέντευξη τύπου βασικά. Έχουμε λοιπόν στην Βραζιλία που σας έλεγα, 3 παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία, στο ημίχρονο και τα 3 και δεν υπάρχει γκολ. Οι φίλοι μου οι Βραζιλιάνοι έχουν 3 παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία και τα 3 στο ημίχρονο και δεν υπάρχει ένα γκολ. Ντροπή σας. Βιτόρια Μπαΐα, το μεγάλο ντέρμπι στην Μπαΐα, Μπραγκαντίνο Γκρέμιο και Παλμέρας Βάσκο Νταγκάμα, μεγάλο παιχνίδι βορρά και νότου. Στη δεύτερη κατηγορία, 2 παιχνίδια και αυτά στο ημίχρονο και αυτά στο 0-0. Ή μας τρολάρουν εκεί σε αυτό το live score και μας έχουν κολλήσει όλα στο 0-0 για να μας κάνουν πλάκα, ή αλλιώς ντροπή σας και πάλι. 5 αγώνες στη Βραζιλία, 0-0 ρε παιδιά, στο ημίχρονο. Δεν το ξαναδεί, οφείλω να πω. 66ο λεπτό, Ρεν Παρίς Σεν Ζερμέν, 2-0. Ψάχνεται η Παρί, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα με αυτούς. Δεν καταλαβαίνουν, κύριε. Πάση περιπτώσει, για να δούμε, θα μπορέσει να αντιδράσει η Παρί. Δύσκολα πράγματα. 77ο παραμένει το Πανετολικός Αστέρας, 2-0. Σκόραρε ο Μπαρσελόνας. Είμαστε στο 38ο λεπτό και με γκολ πέναλτι του Ραφίνια, του ξάδελφού μου. 0-1 η Μπαρσελόνα από το 14ο λεπτό απέναντι στην Έλτσε. Στην δεύτερη κατηγορία, 37ο λεπτό, Τενερίφη Αλμερία, 1-0 η γηπεδούχη. Ισοφάρισε ο Σασουόλος. 68ο λεπτό, Αταλάντα Σασουόλο, 1-1. Άνοιξε το σκορ η Μίλαν, 66ο λεπτό, Τωρίνο Μίλαν, 0-1. Σας δίνω και τον σκόρερ, ο οποίος είναι ο Σισε από ασίς του Ραμπιό, το τέρμα στο 64ο λεπτό. Είχε υπομονή η Μίλαν, 64 λεπτά, βρήκε τον γκολ με τον Σισε, 0-1 προς το παρόν. Πολωνία, φτάσαμε στο 89, Ζέτσιν. Βίσλα Κρακοβίας, 2-2. Μεγάλο παιχνίδι στην Πολωνία. Στην Πορτογαλία δε, 31ο λεπτό, Πόρτο Αρούκα, παραμένει το 0-0 για την Πόρτο στην έδρα της απέναντι στα παιδιά της Αρούκα, που άρχισαν καλά το πρωτάθλημα. Η Αρούκα. Να δούμε αν θα συνεχίσουν καλά σήμερα στην πολύ δύσκολη τους αποστολή με την Πόρτο. Στην Τουρκία, 2 παιχνίδια. Αλάνια, Μπεσικτάς, στο 80ο λεπτό, 0-0. Και στο 76ο, Γκέστεπε Γκέτσλεμπριλιγκή, 0-1. Τελείωσε στην Τσεχία, Σίγμα Όλομουτς Παρτούμπιτσε, 3-1. Τελειώσαμε και με δάφτους. Πάμε λίγο στην δεύτερη Ιταλίας να σας ενημερώσω. Και... Α, τελικό στην Ελβετία, Young Boys Vaduz 4-2. Και στην Ιταλία, δεύτερη κατηγορία, Παλέρμο Juve Stabia, ημίχρονο, 1-0. 54ο λεπτό, Τσεζένα Σαμπτόρια 1-0. Με 10 ωστόσο τα παιδιά της Τσεζένα, οι γηπεδούχοι.

ακολουθώ. Νέο ενδιαφέρον στην Τρίπολη, στο Αγρίνιο. Σκοράρει ο Αστέρας, Πανετολικός Αστέρας 2-1 με γκολ του Μακέντα, του Κοντούλη, του... Έχουμε συνέντευξη, για πάμε, πάμε.

0: δεν δίνουν ήχο. Δύσκολο να μην δώσουν ήχο για να κάνει τα μαγικά σου. Δεξιά-αριστερά. Όλα ανοιχτά και δεν δίνουν ήχο. Θα δώσουν σε λίγο. 2-1 λοιπόν, Πανετολικός Αστέρας. Μπήκε ο Άλεξιτς αντί του Μπάση, παρεπιπτόντος, για να μην ξεχνιόμαστε. 3-1 ο Άλεξιτς, με το που το είπα. 78 λεπτό ο Μακέντα κάνει το 2-1 και 2 λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς, που είχε μπει πριν από κανένα τέταρτο, κάνει το 3-1, δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων και πάλι στην ομάδα του Αγρινίου. Για τον Πανετολικό το 3-1, σημαντική νίκη αυτή για τον Πανετολικό. Να δω τι γίνεται από την πίσω πλευρά τώρα σε ό,τι αφορά στην Ιταλία, γιατί κάποιος φίλος μου λέει ρίξε μια ματιά, ένα λεπτάκι παιδιά, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. 3-1 λοιπόν ο Πανετολικός και σκοράρει η Αβαΐ απέναντι στα παιδιά της Πόντι Πρέτα, στα μαυρό-άσπρα παιδιά της Πόντι Πρέτα. Είναι ουραγός η Πόντι Πρέτα, η Βέλια Μακάκα, η γριά πυθική, να το θέσω έτσι. Πάμε Τούμπα.
1: Για την προσπάθεια που κάνουν στην Ευρώπη.
2: Coach, ο πιο σημαντικός λόγος που δεν καταφέρατε να κάνετε μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Εσείς ή ο ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν πολύ καλός, όπως σας έχω πει. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να παρουσιαστούμε, παραλαμβάνω. Πολλά παιδιά, ειδικά μέσω επιθετικά, τα οποία έχουν έρθει στην ομάδα, δεν είναι έτοιμα ακόμα και αυτό φαίνεται, νομίζω, και φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι. Και αυτό που περιμένουμε είναι σιγά σιγά να μπει η ποιότητα αυτών των παιδιών, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι, να φτιάξουμε περισσότερες ευκαιρίες, διότι με το να φτιάξεις ευκαιρίες στο παιχνίδι έχεις περισσότερες πιθανότητες να βάζεις γκολ.
3: Επειδή τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρεις μόνο σαν παίκτης, τον ήξερες και από την περίοδο που ερχόσουν και παρακολουθούσες προπονήσεις και εδώ και στην Κύπρο με τον Λουτσέσκο προπονητή. Τώρα που έχει νέο προπονητή, είδες κάτι διαφορετικό, σου κέντρισε κάτι το ενδιαφέρον στο στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ? Έχει κάποιους καινούριους παίκτες που δεν ήταν?
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ σίγουρα με τον καινούργιο προπονητή έχει μια καινούργια φιλοσοφία. Ίσως γνωρίζοντας ότι έχουν γίνει και πολλές αλλαγές στην ομάδα του ΠΑΟΚ, χρειάζεται χρόνο, όχι στο σημερινό παιχνίδι, γενικά μιλάω. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι περισσότερο για τη δικιά μου ομάδα, ότι εμείς σίγουρα θέλουμε δουλειά, να βελτιωθούμε, να παρουσιαστούμε καλύτερα στη συνέχεια. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Μάλιστα, καλή χρονιά. Έχεις Νόβα? Για δώσε λίγο.
4: Σήμερα δεν συνεχίσατε.
0: Έχουμε
4: το
0: ίδιο στην πλευαδιάκου.
5: Καμία σχέση, δεν συνεχίσαμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Μόνο τι κάνετε συναισθήματα σήμερα. Είμαστε απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι.
0: Ο Γιώργος Νίκας.
5: Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, ελπίζαμε και πιστεύαμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Και πιστεύω ότι δικαίως, γιατί αυτό έχουμε δείξει. Και στις προπονήσεις δεν το έχετε δει ακόμα, αλλά αυτό έχω δει από την ομάδα μας. Ελπίζω από την αρχή γεννωμένη από την επόμενη αγωνιστική να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, γιατί σήμερα απέχαμε πολύ από αυτό.
4: Είναι νωρίς ακόμα, δεν το έχετε δει το παιχνίδι και στο βίντεο, αλλά ποια είναι τα λάθη που κυκλώνεται, τα κυριότερα λάθη αυτή τη στιγμή?
5: Πολλά, γιατί όταν παίζεις με έναν αντίπαλο σαν τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να κάνεις άπειρα λάθη. Ξέρεις ότι άμα κάνεις μισό λάθος θα το εκμεταλλευτούν. Αυτό έδειξε και σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι κάναμε άπειρα λάθη. Είχαμε τις στιγμές μας. Μπορούσαμε να είχαμε άλλη εξέλιξη στην αρχή του παιχνιδιού. Άμα κάναμε κάποιες φάσεις, είχαμε καλύτερο τέλος, καλύτερες τελικές. Αλλά πρέπει να τα δούμε, να αναλύσουμε τον αγώνα που έχει ζήσει, να τα διορθώσουμε.
4: Πέρυσι είδαμε έναν καταπληκτικό, την περασμένη σεζόν είδαμε έναν καταπληκτικό λεβαδιακό. Τι να περιμένουμε αυτή τη σεζόν, ότι θα δούμε? Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι πίσω.
5: Εμείς περιμένουμε τουλάχιστον στα λόγια, τουλάχιστον να είμαστε το ίδιο καλοί και ακόμα και καλύτεροι. Ακόμα καλύτεροι. Αυτό έχουμε βάλει σε στόχο, έχουμε δέσει σε στόχο. Αλλά το να το θεωρεί να το δείξουμε στην πράξη. Γιατί στα λόγια, καλό είναι.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Αυτά λοιπόν και από το...
0: Αυτά από τον Γιώργο Νίκα, τον παίκ του Λεβαδιακού. Φανερά απογοητευμένος από την εξέλιξη του αγώνα. Στην Βραζιλία μου, 3-0 η Παλμέρας. Σκόραρε μέσα σε 9 λεπτά 3 φορές. Κάνει το 3-0 απέναντι στη Βάσκο. Κατέρευσε η Βάσκο μετά το πρώτο. Εντάξει, υπάρχει διαφορά ποιότητας φυσικά στις δύο ομάδες. Είναι η πρωταθλήτρια Παλμέρας. Πάει για το δεύτερο τίτλο. Απλά η Φλαμέγκο έχει πλησιάσει αρκετά. Έχει και μάτς λιγότερο. Η οποία Φλαμέγκο χθες έχασε το παιχνίδι στο 95ο λεπτό απέναντι στην Κρουζέιρο. Είναι και αυτή, να είχαμε να λέγαμε, εν πάση περιπτώσει. Πόντι Πρέτα Αβαΐ, το ακύρωσε τη Αβαΐ. Όχι, 0-1 στο 58, απλά γίνεται ένα ψιλοπερίεργο πράγμα εδώ με αυτή την σελίδα που έχω για live. Okay, επανέρχεται σιγά σιγά. 1-0 η Σαν Μπερνάντο την Ναότικο στο 58 λεπτό στη δεύτερη κατηγορία. Και έχουμε 75 λεπτό να μειώνει ο Παριζιάνος Ρεν Παρί 2-1 με τον γκολ του Τόρες στο 71 λεπτό. Τώρα είμαστε στο 75. Ρεν Παρί 2-1. Ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα στατιστικά του αγώνα εδώ. Προσέξτε τι στατιστικά θα πάθετε τώρα. 0-73 αναμενόμενα γκολ η Ρεν, 1-58 η Παρί, 29 κατοχή της 100 η Ρεν, 71 η Παρί, 15 τελικές η Παρί, 7 η Ρεν, 4 τελικές στο στόχο η Παρί, 2 η Ρεν. Αποτέλεσμα 2-1, 3 μεγάλες ευκαιρίες για την Παρί, 1 για τη Ρεν, 10-0 τα κόρνερ για τους Παριζιάνους και χάνουν. Εγώ θα έβαζα 1,5 ευρώ τώρα να σκοράρει και πάλι η Παρί και αν είναι μέσα και ο Ντεμπελέ, είναι, θα τον έβαζα για next scorer με 1,5 ευρώ. Και παρακολουθούμε τι θα γίνει. Έχουμε 15 λεπτά ακόμα συν τις καθυστερήσεις. Υπάρχει δρόμος. Στην επόμενη αγωνιστική, επαναλαμβάνω για το φίλο που δεν κατάλαβε τον Ηλία, Βόλος Ηρακλής στις 7.30 το Σάββατο και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Θα είμαστε εδώ για το Βόλος Ηρακλής το Σάββατο. Υγεία να έχουμε βέβαια. Την Κυριακή 7.30 ώρα Άρης Όφη. Τελειώνει το ημίχρονο και αρχίζει το ατρόμητος ΠΑΟΚ 8 και 4. Τελειώνει το ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Τελειώνουν τα δύο ημίχρονα του Άρη και μπαίνει ο Ολυμπιακός. 9 η ώρα Αστέρας Ολυμπιακός. Άρα δεν μπαίνει μόνο ο Ολυμπιακός, μπαίνει και η ΑΕΚ. Και η Φυσιά ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9. Δευτέρα δε, 31 Αυγούστου, την τελευταία μέρα του Αυγούστου, του πιο τσεξουλιάρικου μήνα, εν πάση περιπτώσει, της χρονιάς, έχουμε το στις 7.30 ώρα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Έχω ένδειξη τέρματος και είναι από. Άνοιξεντε. Άνοιξεντε. Το διαδίκτυο. Έλα δώσε, άνοιξε. 0-2 η Μπαρθελώνα με Αντεγέμι. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κλειδώνει στοιχηματικά το διπλό και κατά πάσα πιθανότητα και την νίκη Μπαρσελόνα. Η Έλτσε δεν μπορεί βέβαια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Για να ακούσουμε Δημήτρη Πέλκα περιμένοντας τον Λύση.
6: Καλησπέρα και καλή σεζόν και πάλι για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη που είναι κοντά μας. Συγχαρητήρια και για την προσπάθεια και για το αποτέλεσμα απόψε. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ. Και σήμερα μετά και το δικό σου γκολ βγήκε ένα ξέσπασμα, έτσι, μια ανακούφιση. Πώς θα το περιέγραφες εσύ?
7: Σίγουρα θέλουμε πολύ να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα. Μετά το ξεκίνημα της σεζόν στην Ευρώπη που αποκλειστήκαμε στο Europa League, που κάναμε την ισοπαλία με την Μπραν, θέλουμε και τα παιδιά μέσα ότι ξεκινά το πρωτάθλημα σήμερα, τα ξεχνάμε τα προηγούμενα παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ώστε να πάμε και έτοιμοι και με ψυχολογία στο επόμενο μάτς της Πέμπτης. Το καταφέραμε, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό και προχωράμε.
6: Οι δυο μας ήμασταν όταν είχες έρθει πέρσι που συζητούσαμε εδώ και σε ρωτούσα αν είσαι έτοιμος να γεμίσεις τα παπούτσια του Ανδρέα που θα σταματούσε το ποδόσφαιρο. Όχι πέρσι, πρόπερσι. Πλέον αυτή η ανάγκη για ηγετική παρουσία μέσα στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι μεγαλύτερη από ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι που το νιώθεις και το αισθάνεσαι και εσύ και γενικά τα παιδιά τα οποία έχετε δεθεί με τον ΠΑΟΚ, όπως είναι και ο Δημήτρης που γύρισε τώρα, ο Γιαννούλης δηλαδή αναφέρομαι, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης και ούτω καθεξής.
7: Ναι, γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας. Ο καθένας προσπαθεί από τη μεριά του να δώσει ό,τι μπορεί στην ομάδα, να βοηθήσει, είτε έχει να κάνει παίζοντας, είτε έχει να κάνει στο εξωαγωνιστικό. Δεν είναι εύκολο, αλλά εντάξει, το κοιτάμε μέρα με τη μέρα αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα να προχωράει αυτή η ομάδα, να μεγαλώνει αυτή η ομάδα. Και αυτό που λέω πάντα και που έλεγα πάντα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Όποιος ήταν παλιά, ποιος είναι τώρα, ποιος είναι στο μέλλον, ο ΠΑΟΚ θα μείνει. Οπότε εμείς όλοι είμαστε περαστικοί από εδώ και κάνουμε ευλογία για μας να είμαστε μέρος αυτής της ομάδας και να παλεύουμε για αυτήν την ομάδα και κάνουμε πραγματικά ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να μεγαλώνει αυτή η ομάδα.
6: Για τον κόσμο και για τον περισσότερο, αν θέλεις, κόσμο, η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ήταν ένα σοκ. Για εσάς?
7: Εντάξει, για εμάς ήταν σοκ. Αλλά προσωπικά για μένα, το έλεγα εγώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όταν είχα έρθει κιόλας στην ομάδα, 1,5 χρόνο πριν, ότι δεν βρίσκω τρόπο να μείνει εδώ. Δηλαδή, είδατε και στο ντεμπούτο χθες, καθίσαμε όλοι, ήμασταν 12-13 ποδοσφαιριστές μαζί στο δωμάτιο και καθίσαμε να χαζέψουμε τι θα κάνει, όπως και το Γκαρέτς εννοείται. Και υπάρχει μόνο, έτσι που το βλέπεις, θαυμασμό, χαρά, περηφάνεια. Του στέλνουμε βιντεάκια από το δωμάτιο του στην Ζαφύρη, ότι είμαστε όλοι μαζί και σε βλέπουμε, ξέρω εγώ. Να κάνει το παιδί να το ευχαριστηθεί, να το απολαύσει εκεί που πήγε, να κάνει πραγματικά. Για μένα προσωπικά πρέπει να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, να φτάσει στο elite επίπεδο. Δεν μιλάω elite, μιλάω για Real Madrid και Barcelona. Όσο και να ακούγεται τώρα αυτό κάπως, έτσι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο. Και μακάρι να φτάσει, να το θαυμάζουμε και όλοι να λέμε ότι ένα δικό μας παιδί από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ έχει πετάξει τη στιγμή ψηλά και κάνει περήφανη όλη τη Θεσσαλονίκη.
6: Και εσύ είσαι προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ και βλέποντας, ο Καρέτσας δεν είναι προϊόν των Ακαδημιών, είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Μου έχει πει ο ίδιος ότι είναι ΠΑΟΚΣΙΣ. Ας πούμε για τον Κωνσταντέλια, ας πούμε για τον Τζόλιο, ας πούμε για τον Κουλιεράκη. Βλέπεις ότι αυτά τα παιδιά πλέον είναι στο top επίπεδο και όλοι ασχολούνται μαζί τους. Ειδικά για τον Κωνσταντέλια και για τον Τζόλι. Γίνεται ένας χαμός τις τελευταίες ημέρες, τόσο στην Bundesliga όσο και στην Premier League. Πώς νιώθεις και τι λέει αυτό για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ?
7: Εντάξει, λέει πολλά πράγματα. Βλέπει ότι έχουν μπει σωστές βάσεις, δουλεύουν σωστά τα παιδιά. Εντάξει, δύσκολο να βγαίνει κάθε χρόνο ένας Τζόλι, ένας Κωνσταντέλια, ένας Κουλιεράκη, αλλά κατά καιρούς, κατά διαστήματα βγαίνουν, βλέπουμε ότι αυτό που έλεγα στα παιδιά, ότι δεν είναι κάτι, δεν είναι ρομπότ αυτοί που παίζουν σε εκείνο το επίπεδο. Βλέπουμε, ας πούμε, τον Τζόλι που μπήκε μέσα κατευθείαν στην Arsenal και έκανε τη διαφορά. Αν δεν πήγαινε ο Τζόλι στην Arsenal, θα λέγαμε τον άλλον που παίζει το χ παίχτη που παίζει εκεί στην Arsenal, ότι να δες πως είναι αυτός και ο Τζόλι. Αλλά είδατε ότι μπήκε ο Τζόλι και είναι σαν αυτούς, δηλαδή και καλύτερος. Οπότε αυτό που έλεγα, το δύσκολο να φτάσει στο σημείο. Τα παιδιά αυτά έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Το ξέρω και από προσωπική επαφή με τα παιδιά. Πάρα πολύ έχουν δουλέψει στην καθημερινότητά τους. Είναι full συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι το πιο σημαντικό, να είσαι δηλαδή 100% σε αυτό και να κυνηγάς με πάθος αυτό που αγαπάς. Οπότε και για αυτούς μόνο περηφάνεια, μόνο χαρά. Και εννοείται πολλά μπράβο και εδώ στην Ακαδημία και στις Ακαδημίες του και στη δουλειά που γίνεται, γιατί πραγματικά γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά.
6: Λίλα και Νίκο, σας ακούμε.
8: Δημήτρη, καλησπέρα και από εμάς. Καλή σεζόν.
7: Καλησπέρα.
8: Αναρωτιόμουν πριν βγει στον αέρα, αν παρακολουθήσατε τον αγώνα χθες, μας απάντησες αυτό. Θα ήθελα να μας πεις αν υπήρξε κάποιο μήνυμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τι είπατε, τι σας είπε αυτός, αν σας έστειλε το δικό του μήνυμα?
7: Μιλήσαμε, ναι, όπως είπα και στο γνωστή, έστειλε ο Ζαφίρης ένα μήνυμα, ένα βίντεο που είμαστε όλοι μαζί και το παρακολουθούμε. Μετά το μάτς, επειδή έχω έναν κολλητό φίλο ο οποίος ήθελε μια φανέλα του Κέν και του ζήτησε από τον Τέλια αν μπορεί να του την πάρει για να του την κάνω δώρο. Δεν τα κατάφερε το παιδί, αλλά εντάξει, πραγματικά έχουμε επαφές, θα κρατήσουμε επαφές εννοείται. Τέλια είναι χρυσό παιδί, τον ξέρετε, είναι ταπεινός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό παιδί, οπότε μόνο χαρά.
9: Δημήτρη, πέτυχες γκολ, πηγαίνεις στον προπονητή. Να πω πριν πάω στην ερώτηση. Όταν φεύγει ο Ντέλιας, εγώ περίμενα Λίλα και Κωστή να δω περισσότερο τον Μπέλκα να παίζει στη θέση αυτή. Κλείνω την παρένθεση. Δεν ξέρω εσύ τι περίμενες. Για το μάτς με την Μπραντ, σε αυτό αναφέρομαι. Σκοράρεις τώρα και πηγαίνεις στον προπονητή. Γιατί το κάνεις, τι συμβαίνει και του δείχνεις εσύ.
7: Γιατί είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες προηγούμενες μέρες. Είχα ζητήσει μια ευκαιρία, μου την έδωσε σήμερα και είπα να τον ευχαρίσει. Αυτό είναι όλο.
9: Άρα και εσύ περίμενες να είχες πάρει περισσότερο χρόνο στα προηγούμενα μάτς, αυτό που είπα?
7: Όχι, απλά περίμενα και εγώ να μου δοθεί ευκαιρία και στιγμή που μου δόθηκε και κατάφερα και έβαλα και το κόλ και βοήθησε για την ομάδα να κερδίσει, ήθελα να πανηγυρίσω κάπως.
8: Είναι μόνο για τη στήριξη στο δικό σου πρόσωπο και για το γεγονός ότι σου έδωσε την ευκαιρία? Είναι και ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ να στηρίξει τον καινούριο προπονητή
9: και τη νέα προσπάθεια?
7: Σίγουρα είναι για και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια, είναι ένας αυτός προπονητής και εννοείται πως και για μένα, όπως είπα και πριν, ότι ήθελα μια ευκαιρία και μου την έδωσε και τον ευχαρίστησε.
9: Εσύ καταλαβαίνεις ότι η Τούμπα είναι υποστηρικτική προς την ομάδα, προς αυτούς που είναι τώρα στο γήπεδο. Το νιώθεις αυτό?
7: Σίγουρα το νιώθω και τα παιδιά που ήρθαν, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος προχθές στη Μεσίβρια και μας το δείξαν ότι είναι δίπλα στην ομάδα, ότι μας στηρίζουν. Μάλιστα και στην Άντελεθ που χάσαμε, πήγαμε εκεί και μας λέγανε ψηλά το κεφάλι και είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας. Για μένα είναι αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πραγματικά εύχομαι να είναι δίπλα μας σε όλη τη σεζόν γιατί τους χρειαζόμαστε.
9: Δημήτρη, πώς το βλέπεις το μάτς με την Μπραν? Δυσκόλυψε τη ζωή του ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει νικήσει. Έχει φέρει ισοπαλία. Και λείπει και λογικά ο Ζήφκοβιτς, θα δούμε την έφεση. Τι πρέπει να κάνετε? Γιατί είπες για σοκ με τον Κωνσταντέλια, αλλά κατά τη γνώμη μου, εάν ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια με σωρία καλών αποτελεσμάτων, έχοντας ανεβεί και στη γενική βαθμολογία της UEFA, αποκλειστεί από την Ευρώπη, θα είναι κατά τη γνώμη μου νέο σοκ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
7: Σίγουρα πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη, θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, θα αναλύσουμε από αύριο κιόλας το τι κάναμε λάθος με την Μπραν, γιατί εντάξει, τώρα ασχοληθήκαμε με το Μάσμο Λιβανιακό, όπως είναι το προφανές. Σίγουρα το πιστεύουμε, δεν θα είναι ίδιο το παιχνίδι σε καμιά περίπτωση. Τα ίδια λέγαμε και με την Άντερλεχτ, γιατί εδώ μέσα με την Άντερλεχτ ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι από ότι εκτός έδρας. Δεν θα είναι το ίδιο παιχνίδι εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε 100% έτοιμοι να ακολουθήσουμε το πλάνο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Να είμαστε όλοι οι ποδοσφαιριστές έτοιμοι, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην Ευρώπη, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια μέσα στην Ευρώπη.
9: Δημήτρη, τα προηγούμενα χρόνια ο ΠΑΟΚ ή έπαιρνε το πρωτάθλημα ή το διεκδικούσε. Τώρα είναι μια μεταβατική σεζόν, το καταλαβαίνω. Έχει φύγει ο Λουτσέσκου. Υπάρχει αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Τι μπορείς να πεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ? Να ζητήσει υπομονή, αυτό που είπες, να στηριχθεί νέα προσπάθεια, να μην πέσει και βάρος σε ίσως νεαρά παιδιά όπως είναι ο Μύθου, ο Χατσίδης, να μην καούν εισαγωγικά παίκτες? Τι λες?
7: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πάντα πέφτει βάρος, πάντα υπάρχει πίστη. Το ξέρουν και τα νέα παιδιά, το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μάθουν να λειτουργούν έτσι. Γιατί άμα φέτος δεν πέσει βάρος, του χρόνου δεν πέσει βάρος, μετά θα χαθεί αυτό το πράγμα. Οπότε για μένα πρέπει να πέφτει βάρος σε όλες τις χρονιές. Δεν έχει σημασία το που βρισκόμαστε, το ποιοι είναι εδώ, το ποιοι δεν είναι εδώ. Πρέπει να υπάρχει να κάνεις πρωταθλητισμό, είσαι καταδικασμένος να κάνεις πρωταθλητισμό με αυτή την ομάδα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς. Κοιτάμε κάθε μάτς χωριστά, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό είναι το μετάλλητή μας, αυτό είναι και το δικό μου προσωπικά το μετάλλητή, ότι μπαίνω σε κάθε μάτς να κερδίσω. Δεν με νοιάζει ποιος είναι αντίπαλος. Πρέπει να τα δίνω τα πάντα, πρέπει να παλεύω με όλη μου τη ζωή ώστε να κερδίσω κάθε παιχνίδι. Έτσι το κοιτάμε όλοι και έτσι πρέπει να το κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι.
9: Σήμερα όμως μπήκες και έχοντας καλή παρέα στο γήπεδο. Δηλαδή είναι κάτι ιδιαίτερο.
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.